broken and lame, if thine is the glory.

sanctified be thy holy name.

together, I'm

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Αλφρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
0: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
2: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτομπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
14: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
13: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
14: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
8: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Έως 5.000 ευρώ. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στον Κηφισό από το ύψος των Κτέλεων στην Έφυλα Δέλφια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Ναι, σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε και μια δουλίτσα. Κάτσε. Ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Αθανάσιος λέει το εξή. Το εξή, ναι. Το εξής με σίγμα. Καλημέρα. Θα μας πει, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, γιατί ενώ σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ακριβώς τόσο όσο ήταν η βενζίνη. Όσο η βενζίνη είχε 1,75, αλλά σήμερα έχει 1,90. Τι να την κάνουμε τη φθηνότερη συσκευασία με τα σπαράγγια ή τα φθηνότερα καρβουνάκια που λέει και η Στεφανή, είπε εσύ για καρβουνάκι και σπαραγγιά.
1: Όχι.
0: Όχι. Και κανένας δεν μιλάει, καλά μας κάνουν, λέει ο Αθανάσιος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μας, Θανάση. Πάντως δεν μίλησε για σπαράγγια. Θα μου κάνει εντύπωση γιατί ψάχνω να βρω καλά σπαράγγια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μπορώ να βρω.
1: Οπότε σπαράγγια, παναθεμάσαι.
0: Ναι.
1: Τι θες να τα φτιάξεις, τι γκουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
0: Γιατί γκουρμεδιά, ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία. Πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία. Που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
1: Κατσαρόλα, λες.
0: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Βλέπω, είσαι με τη μαγειρική δυνατότητα.
0: Ασφαλώς. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Δεν. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Το άλλο, το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
0: Τηγάνι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Απλά δεν έχω.
1: Τα σπαράγγια τηγανίζεις,
0: Παναθηναϊκός. Όχι, δεν όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
1: Ναι, βάλ τα ωραία τα σπαράγγια. Είναι σε ομελέτα.
0: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το. Λοιπόν, μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
1: Μην
0: μου κάνεις το βεντιλατέρ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Θα την ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
1: Πάμε
0: με την κόντρα νιουζ. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων, οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα. Τσίπρα σε γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motorola να απόκτησε 75% των ηλεκτροκέφαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πότε την ανέβασε Φεύγας στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο?
0: Όχι, πρώτα την
1: Facebook
0: ανέβασε και μετά την έγραψε.
1: Πρώτα την έστειλε. Πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Δεν ξέρω, συγγνώμη, μου χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
0: Ναι,
1: δεν την είδα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, ανεβοκατεβαίνουν μία... στο διαδίκτυο.
1: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση, όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι. Δεν...
1: Εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Και τον ρωτάει ο συνάδελφο.
1: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώ το απαξίωσε ο κύριο Μαρινάκη, ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Χθεσινό briefing και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του. Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
1: Για ποιο λόγο να παραμένει στη θέση του?
0: Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε τον δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε. Και εγώ αν ήμουν στο briefing θα το ρωτούσα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίθεται ζήτημα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
0: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Τι λάθος λέω σε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα της δημοκρατίας, της εφημερίδας. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μόνο ο κύριο Φεύγα το λέγανε, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψει τον Ιούλιο, 31 προκηρύψει για μόνο. Και εποχικούς. Ακόμη δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ενδιαφέρον, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία Αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω. Στου Καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχής της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη.
0: Θα είσαι τα γυαλάκια μου,
1: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
0: Πρεσβειοποία λέγεται, δεν λοιπόν, ξέρεις.
1: Προτάσεις και μοιοποία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτένα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
1: γνωρίσει. Ναι. Ναι.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Της αρχής Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αύξηση στους 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες από την Κίνα.
1: Ναι, από αύριο. Καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουκού, της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της Κουμπάρας στο Κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
0: Αν τη δώσει σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, δεν είναι, τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση απευθύνεται προ τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία. Ζητώντα την κατάργηση νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολιτικά, αλεθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκη Θεοδωρικάκο έχει δηλώσει στην πολιτικά πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για του επόμενου δύο μήνες.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της Political που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαέριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: για το χτίσιμο του σπιτιού σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Καλεσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
0: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
1: Popcorn.
0: Πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι.
1: Λοιπόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα κύριε Υπουργέ.
15: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
0: Α.
15: Και σας καλημερίζω έτσι.
0: Όχι, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουν μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
1: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
0: Θα τις καταργήσετε,
1: θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
0: Μπράβο.
15: Ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε, την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα, άρα στο ερώτημά σας θα καταργηθούν, αν καταργηθούν σε τι θα αντικατασταθούν, περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι ξέρετε η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Τέλος. Αυτό φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική χημεία, βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός, δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Θέλω να γίνω γιατρός. Δεν με ενδιαφέρει έστω για την ιστορία να ξέρω ποια ήταν η μάχη του Ματζικέρτ. Αν ρωτήσεις τα παιδιά σήμερα που έρχονται στα πανεπιστήμια και στις ιατρικές, ενδεχομένως, για να μην πω με σιγουριά, δεν γνωρίζουν. Ή τα παιδιά που πάνε νομικές ή θεωρητική κατεύθυνση, βασικές γνώσεις χημίας, βασικές τι είναι η πρωτεΐνη. Για να μην πλατιάσουν.
0: Όλα αυτά, όλα αυτά ασφαλώς είναι και θέματα τα οποία τα συζητάμε και μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι το εξής. Εσείς έχετε μπει σε μια διαδικασία λοιπόν στο Υπουργείο Παιδείας συζήτησης μαζί με την Επιτροπή προκειμένου να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές. Πότε θα είσαστε έτοιμοι να κάνετε ανακοινώσεις, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον.
15: Τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
0: Μισό λεπτό.
15: Θα υπάρχει πρόταση.
0: Θα υπάρχει πρόταση τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Άρα οτιδήποτε πρόκειται καινούριο να εφαρμοστεί.
15: Για
0: θα
15: παιδιά
0: πάει...
15: που είναι σήμερα στην 5η ή 6η Δημοτικού, στο 29 ή στο 30.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
15: Για να υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό λύκειο, δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
0: Άρα μέχρι την Άνοιξη θα έχει σε κάθε περίπτωση ψηφιστεί το οποιοδήποτε νομοσχέδιο και οποιαδήποτε αλλαγή.
15: Η λογική, σαφώς η λογική και ο προγραμματισμός λέει αυτό.
0: Άρα εκλογές την Άνοιξη.
15: Μην σας πω και νωρίτερα. Καταρχήν για τις εκλογές δεν συζητάμε σε πολλούς τόνους και με πολλές ευκαιρίες ο Πρωθυπουργός το έχει δηλώσει.
1: Ναι. Για να δούμε. Αυτό γενικότερα με το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα θέμα ότι ξέρετε μπαίνει ένα παιδί τώρα για παράδειγμα πρώτη δημοτικού και μέχρι να φτάσει στην τρίτη λυγίου που να αλλάξει τρεις φορές τα συστήματα ανάλογα με το ποια κυβέρνηση έχουμε. Εντάξει. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Είναι ένα εύλογο όμως χρονικό διάστημα. Δηλαδή αυτές οι αλλαγές θα αφορούν τα παιδιά που σήμερα είναι πέμπτη ή έκτη δημοτικού.
15: Τα τελευταία χρόνια βλέπετε ότι μετά τις Πανελλήνιες, εγώ είχα δώσει τις Πανελλήνιες, είχαμε για μια 25ετία, 30 χρόνια πόσο έχουμε. Έχουμε τις λεγόμενες πανελλαδικές. Τι κρατάμε πλέον μόνο από τις πανελλαδικές? Το αδιάβλητο. Αυτό όντως είναι κάτι, μια κατάκτηση και κανείς δεν έχει μιλήσει ποτέ ότι υπήρχε πρόβλημα.
1: Μισό λεπτάκι, κύριε Παπαϊωάννου, συγγνώμη αν με επιτρέπετε, επειδή λέτε για το σύστημα ότι δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τι εννοείται. 30 χρόνια έχουν περάσει τόσο από τότε που έχω αποφοιτήσει. Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, εγώ πέρασα, μπήκα στο πανεπιστήμιο, είχε πανελλαδικές και εγώ πέρασα 2000 με το σύστημα Αρσένη. Δεν έχει καμιά σχέση το σύστημα Αρσένη με τις πανελλαδικές προ 2000, που δίνανε 4 μαθήματα. Εγώ είχα 16-17 σε πανελλαδικό επίπεδο. Δεν θυμάμαι πόσα έδωσα.
15: Εγώ μιλάω για τα 4 μαθήματα.
1: Ναι.
15: Για τα 4 μαθήματα τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως είναι αυτά τα 4 μαθήματα. Αυτό τι δείχνει? Ότι θέλει αλλαγή, έχει κορεστεί, έχει τελειώσει ο βίος, να το πούμε πολύ απλά, του συστήματος των πανελλαδικών. Είναι ένα εξεταστικό κεντρικό σύστημα.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου.
1: Ναι, ευχαριστούμε. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι όντως έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει. Στεφανία μου, δεν ήθελα να σε διακόψω.
1: Με τις εστίες να ξανασυζητήσουμε, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο.
15: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
1: Ναι, γιατί θέλουμε να. Τίποτα, μην γελάσεις, δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
0: Κύριε Νταβαρίνη.
1: Ένα λεπτό. Ωραία, ας μας πεις ένα λεπτό με τις εστίες, γιατί πολλοί γονείς ενδιαφέρονται.
15: Όσον αφορά τις εστίες, μιλάτε για φοιτητική μέρημνα.
1: Φοιτητική
15: μέρημνα. Εστία και φαγητό, να το πούμε απλά. Είναι κάτι το οποίο είναι στην αιχμή του δόρατος. Φτιάχνονται νέες εστίες μιλήσουμε για Θεσσαλία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, και φυσικά ανακαινίζονται δωμάτια εστιών Θεσσαλονίκη, Αθήνα, τα οποία ως κτίρια είναι πάρα πολύ παλιές, και σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εστίες νοικιάζονται ξενοδοχεία, βλέπε Φλόρινα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν όσα δικαιούνται να έχουν δυνατότητα στέγης. Παράλληλα με το φοιτητικό επίδομα, στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 1,5 και 2,5 χιλιάρικα αν ζω μόνος μου ή συγκατοικώ σε οποιαδήποτε περιοχή ανά την Ελλάδα.
0: Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
1: Γιατί υπάρχουν, γιατί και, προβλήματα.
0: Δούμε, υπάρχουν και προβλήματα.
15: Δεν λύνεται, βέβαια, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
15: Ενισχύουμε τη φοιτητική μέρημνα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: θα
0: κύριε Υπουργέ.
1: Θα το πάμε εστίες για την επόμενη φορά, ναι, που θα μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, να είστε καλά. Φεύγουμε γρήγορα, γρήγορα. Παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
18: Πάρε Στρώμα.
17: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
18: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
17: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
19: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
20: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
21: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
22: Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο κέντρο της Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051. Ενημερώσου και στο www.delta360.gr.
23: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
24: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια, ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι συνομιλίες στην Ντόχα ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σημερινή συνάντηση των αντιπροσώπων ΗΠΑ και Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι αναμένεται διαπραγμάτευση και επιμένει στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ουκρανός ολιγάρχης και 2 μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο σπίτι του, στο κέντρο του Μονακό.
16: Αντένα Πάτρας, 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή
4: είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας με 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Αντένα.
16: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Σαροταβέρνα τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
16: Αντένα 105,3. Ποιότητας Ιζωμάτ. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
16: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
25: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Καλά, γαλανός είναι, αλλά θα γίνει ακόμα πιο γαλανός. Κάντε υπομονή και θα έρθει και ο Σεπτέμβριος. Γιατί ξέρεις, Κασιανή μου, καλή σου ημέρα, τι θα γίνει το Σεπτέμβριο.
1: Τι θα γίνει, Ιωσήφ μου, καλή σου ημέρα
0: επίσης. Θα πέσουν οι τιμές, θα μειωθούν.
1: Μάλιστα.
0: Μετά τη χθεσινή λοιπόν συμφωνία κυρίων που είχαμε μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, δύο μήνες υπομονή να φύγει ο Ιούλιος που μπαίνει αύριο και ο Αύγουστος και από Σεπτέμβριο πάνε οι τιμές. Θα γκρεμιστούνε.
1: Όχι και υπομονή, Ιωσήφ μου, τώρα αυτούς τους δύο μήνες δεν θα μείνουν χαμηλά οι τιμές σε 2.000 προϊόντα που μειώθηκαν κατά 6% το προηγούμενο χρονικό διάστημα με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Αυτό προβλέπει η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Υπομονή λοιπόν. Κάντε λίγο υπομονή. Και θα πέσουν και οι τιμές. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος, πόση υπομονή να κάνω πια? Δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι κάποιο άλλο διάστημα? Μπορούμε να το οριοθετήσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις περάσει ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, παιδιά, σωθήκαμε. Περιμένουμε από τα Τρίκαλα να στείλουν σήμα ότι περνάει ο κομίτης. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο 8 και 8. Σήμερα με την κυρία Κασιανή Βραχά στο στούντιο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη.
0: Την ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ δίπλα μου. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έχει πάρει μια μικρή άδεια. Μια χαρά είναι το κορίτσι. Απλά κάνει χρήση της άδειας που έχει και θα λείψει αυτή την εβδομάδα να ξεκουραστεί το κορίτσι μας και από τη Δευτέρα θα είναι κανονικά εδώ πέρα στις επάλξεις. Ορίστε, ανθίζει και η λεμονιά στη γειτονιά. Το ασπάζεται και ο Γεωργής Δαβαρίνος που είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200, Γεωργή. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο

0: Σενάριο το οποίο συζητιέται.
1: Μα η κυρία Τζάκρη υποτίθεται ότι έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη γιατί ήταν πολύ δεξιός. Και είναι πιο αριστερή η ίδια και δεν μπορεί τα φιλελεύθερα. Θα πάει στο Πασόκ ως τι, ως ένα ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα.
0: Εντάξει, το Πασόκ είναι το κίνημα, το σοσιαλιστικό, είναι η μήτρα, από εκεί ξεκίνησε. Μπορεί και να θέλει να καταλήξει. Άλλο όμως τι θέλει και το άλλο τι μπορεί να γίνει. Ας, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά στη συνέχεια.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς, ναι.
0: Studio adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε εσάς εκεί στη Γερμανία, γιατί μαθαίνουμε ότι αυτός ο θερμικός θόλος μετακινείται πλέον και έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια, χτυπώντας Τσεχία, Δανία, Σλοβενία, Ιταλία και φτάνει μέχρι Σερβία. Και εμείς περιμένουμε εδώ άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά όχι σε επίπεδα ακραίου καύσωνα. Εμείς θα φτάσουμε, λέει, μέχρι 38-39.
1: Εντάξει, εμείς το 40 το έχουμε ψηλοσυνηθισμένο έτσι. Δεν είναι σαν τις άλλες χώρες που έχουν 40 βαθμούς και γι' αυτούς είναι καταστροφή. Είναι σαν να έχουμε εμείς εδώ 45, ας πούμε, βαθμούς Κελσίου. Εμείς το 40 το έχουμε συνηθισμένο και ίσως να μην μας ακούγεται πολύ, αλλά για τις χώρες αυτές, που μερικές από αυτές δεν έχουν δει ποτέ το 40 να χτυπάει στη χώρα τους, νιώθουν μια ασφυξία. Είδες, φαντάζομαι, τι έγινε με τον πόλεμο για τα κλιματιστικά.
0: Βέβαια, στο Παρίσι. Μπήκαν οι άνθρωποι και έσπρωχαν ένα στον άλλον.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για 1.300 θανάτους που συνέβησαν λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Το 40 μπορεί για μας, ξαναλέω, να ακούγεται μικρό, να ακούγεται υποφερτό, για άλλες χώρες όμως δεν είναι.
0: Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στο θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι να περάσει ο Χάλεϊ, λέει, ας αντέξουμε το μαύρο μας το χάλι. Καλημέρα, φίλε, θα κάνεις και εσύ υπομονή, είπαμε. Περιμένουμε ένα μήνυμα από τα Τρίκαλα.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Μόλις εμφανιστεί λοιπόν εκεί, μόλις περνάει εκεί από πύλη για να μπει μέσα στα Τρίκαλα ο κομίτης του Χάλεϊ, τότε θα έρθει και η οικονομική ανάκαμψη και τότε αντίο ακρίβεια. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια και για το Μουντιάλ, εκεί όπου είχαμε και πολλές εκπλήξεις. Εκπλήξεις τώρα δεν ξέρω αν είναι. Μπορεί και να τα περιμέναμε. Αναφέρομαι στον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία εκεί στο Μουντιάλ. Καλημέρα στον αγαπητό. Θα μας το κουράσετε, λέει το κορίτσι μας. Καλημέρα, Κασιανή μου. Βάστα γερά. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ.
1: Βαστάω, αγαπητέ, βαστάω.
0: Ο Γιώργος από την άλλη άκουσε την κυρία Τζάκρη και λέει: η κυρία Τζάκρη είναι σαν τους ποδοσφαιριστές. Θέλει να κρεμάσει τα παπούτσια της στην ομάδα που ξεκίνησε. Εννοώντας φυσικά το Πασόκ. Για πάμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που επετέφθη χθες μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ με την κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία η οποία προβλέπει πάγωμα τιμών για τους δύο επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Δηλαδή αποσύρεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο ίσχυε μέχρι και σήμερα, 30 Ιουνίου, με την δέσμευση από την πλευρά των σούπερ μάρκετ και των εταιριών τροφίμων ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις τουλάχιστον σε 2.000 κωδικούς. Είναι η μείωση που έλεγες νωρίτερα ότι είχε σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: 6% ήταν η μείωση λόγω του πλαφών στο περιθώριο κέρδους που είχε εφαρμοστεί μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτά τα 2.000 προϊόντα λοιπόν που μειώθηκαν κατά 6% δεν θα ανέβουν στους επόμενους δύο μήνες, αναμένοντας όπως έχουμε χιλιοπεί μέχρι στιγμής το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί αυτή η συμφωνία λοιπόν περιλαμβάνει τη δέσμευση από την πλευρά τους ότι από το Σεπτέμβριο θα προχωρήσουν σε μείωση σε βασικά είδη. Σε είδη δηλαδή που χρησιμοποιεί σχεδόν καθημερινά το νοικοκυριό. Δεν ξέρω ακριβώς πόσα θα είναι αυτά τα είδη, αλλά κάνουν λόγο για μια μείωση η οποία θα είναι τουλάχιστον 5% από την 1η Σεπτεμβρίου και για 4 μήνες τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι και το τέλος του χρόνου.
1: Ο Υπουργός έκανε λόγο για τα βασικά είδη που χρειάζονται οι καταναλωτές καθημερινά για την επιβίωσή τους, τα βασικά είδη διαβίωσης. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε αν έρθει ο Σεπτέμβρης, να δούμε ποια προϊόντα θα είναι αυτά και κατά πόσο θα μειωθούν πραγματικά.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά την επίτευξη της συμφωνίας.
3: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη

0: για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει τις τιμές, τις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές.
1: Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν σε ισχύ για το επόμενο διάστημα και κυρίως από την 1η Σεπτεμβρίου με μείωση τιμών την οποία ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα δούμε επιτέλους στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια όλοι είναι επιφυλακτικοί και με το δίκιο τους. Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε ακούσει για διάφορες ενέργειες οι οποίες θα είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των τιμών και οι καταναλωτές πολύ απλά δεν τις έχουν δει ή αν τις έχουν δει είναι τόσο μικρές που δεν μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το οποίο χάνει ένας καταναλωτής από το κύμα της ακρίβειας. Θα περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις και των καταναλωτών το επόμενο διάστημα. Φυσικά θα ακούσουμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ήδη οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο ότι η χώρα δεν χρειάζεται συμφωνίες κυρίων, αλλά χρειάζεται απτά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ακρίβειας. Καλημέρα στο Γιώργο. Το πάγωμα τιμών, λέει, σημαίνει ότι ούτε θα ανέβουν αλλά ούτε θα κατέβουν οι τιμές. Ναι, Γιώργο, αυτό ακριβώς είπαμε. Είναι ότι το επόμενο διάστημα, για 2 μήνες τουλάχιστον, θα παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα, τουλάχιστον και για αυτούς τους 2.000 κωδικούς όπου υπήρξε το προηγούμενο διάστημα αυτή η μείωση. Μέχρι τώρα, λέει, οι αυξήσεις ήταν, λέει, αύξησης του Brent. Εδώ και 2 εβδομάδες είναι κοντά στα 70 με 72 δολάρια. Έχει δίκιο σε αυτό ο Γιώργος. Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται σε αυτά τα επίπεδα, περίπου στα 72 με 73 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό που αναρωτιούνται όλοι είναι το εξής. Είχαμε λοιπόν τις αυξήσεις, οι οποίες ήρθαν να προϋστεθούν στο προηγούμενο κύμα ακρίβειας και λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Γιατί είχε αυξηθεί το κόστος στην ενέργεια, δηλαδή και το κόστος για την παραγωγή προϊόντων και ταυτόχρονα και το κόστος για την μεταφορά. Και αναρωτιούνται όλοι, από τη στιγμή που έχουν πέσει οι τιμές. Βέβαια δεν τις έχουμε δει ακριβώς στην αντλία, έτσι έχουμε δει κάποιες μειώσεις, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Σήμερα, ας πούμε, το πρωί που έβλεπα ήταν 1,899 με 1,92 η αμόλυβδη.
2: Είναι και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και σταθεροποιημένη. Να πούμε και να λέμε και του τραβού το δίκαιο δηλαδή. Εκεί που νομίζαμε ότι έχουμε συμφωνία και πάμε ολοταχώς σε 2 μήνες να έχουμε τελική συμφωνία και να τελειώνει αυτή η κατάσταση εκεί. Έχουμε εδώ και πόσες μέρες ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούζ μεταξύ Ηνωμένων Φρουρών της Επανάστασης και Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, οι αγορές δεν έχουν ακόμα συνέλθει 100%. Επίσης, με όσους αναλυτές έχουμε μιλήσει το τελευταίο διάστημα, μας λένε ότι από τη στιγμή που θα τελειώσει πόλεμος, όχι από τώρα, από τη στιγμή που θα τελειώσει πραγματικά ο πόλεμος, θα θέλουμε 1,5 χρόνο για να ανακάμψουμε και να έρθουμε στις τιμές πρώτου πολέμου. Οπότε, όση μείωση και να έχει η διεθνή τιμή του Brent στα χρηματιστήρια, δεν νομίζω ότι θα έρθει εύκολα η αποκλιμάκωση των τιμών εδώ, ακριβώς γιατί γενικά στην αγορά υπάρχει μια ανησυχία. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει με αυτή την κατάσταση εκεί.
1: Είναι ανήσυχες οι αγορές. Είναι πολύ ανήσυχες. Αυτές οι αγορές, ρε παιδί μου, είναι γεμάτες ανησυχίες. Το θέμα είναι όμως ότι όταν είναι να ανέβει κάτι, εκεί δεν είναι ανήσυχες. Εκεί είναι αποφασισμένες δηλαδή και συνειδητοποιημένες. Όταν είναι να πέσουν οι τιμές, είναι ανήσυχες και το σκέφτονται αρκετά. Όταν είναι να ανέβουν όμως, αυτό γίνεται αυτόματα. Δηλαδή ρίχνει ο άλλος, ας πούμε, ένα πύραυλο στη Μέση Ανατολή. Μπα, πατάνε το κουμπί, ανεβαίνουν τα πάντα εδώ. Καύσιμα, τρόφιμα, ό,τι θέλεις, υπηρεσίες, τα πάντα. Όταν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές, εκεί ο ρυθμός είναι ρυθμός χελώνας. και είναι και ανήσυχες.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή, με το που συμβεί κάτι, μπαπ, να εκτοξεύονται οι τιμές και μετά για να τις ξαναδούμε στα κανονικά τους επίπεδα. Πάρε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο εύκολα ανέβηκαν οι τιμές και πήγαμε στο 2 ευρώ και πόσο δύσκολα, αν και νομίζω δεν φτάσαμε ποτέ στα προ του πολέμου της Ουκρανίας επίπεδα σε ό,τι αφορά τη τιμή της βενζίνης. Δυστυχώς έτσι λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή. Είναι σωστό? Όχι. Αλλά βαδίζουμε με αυτά που βλέπουμε.
1: Τα περιμένουμε τον κομίτη του Χάλι. Στα Τρίκαλα. Καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Το 2021 λέει με 75 δολάρια το βαρέλι, η αμόλη δείχε 1,44. Σήμερα λοιπόν με περίπου 73 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη κυμαίνεται από 1,89 μέχρι και 1,92 τουλάχιστον στην Αθήνα. Αυτές είναι οι τιμές. Αρχίζουν και πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα, αλλά με πολύ αργό ρυθμό. Ο Ανδρέας από την άλλη λέει θα παγώσουν οι τιμές, μόνο να μην πουντιάσουν, λέει, αυτό φοβάμαι, από το πολύ πάγωμα. Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε για κάτι άλλο σε αυτή τη συμφωνία κυρίων η οποία υπήρξε, ότι έχουμε και την καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή αυτούς τους δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, με πάρα πολλούς τουρίστες στη χώρα, οι οποίοι επίσης καταναλώνουν αρκετά, άρα αυτό επιφέρει και αυξημένα έσοδα και έσοδα από έμεσους φόρους, δηλαδή στα κρατικά ταμεία, τα οποία ενδεχομένως δεν πρέπει να χαθούν αυτό το διάστημα.
2: Και να θυμίσω ότι έχουμε δει και αυτή την τάση του μαγειρεύω σπίτι στις διακοπές, και όχι μόνο από τους Έλληνες αλλά και από τους ξένους τουρίστες που έρχονται εδώ, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και έχουν προτιμήσει τα Airbnb με καταλήμματα με κουζίνα και μαγειρεύουν στο σπίτι. Οπότε λοιπόν, είναι αυξημένα τα.
1: Θα σας πω τώρα παράδειγμα που μου έδωσε χθες φίλος οδηγός ταξί. Γιατί οι ταξιτζίδες ξέρουν καλύτερα από όλους μας τι συμβαίνει με τον τουρισμό. Εκτός ότι μου είπε για παράδειγμα με τα Airbnb τι γίνεται, όπου έρχονται 3-4-5 άτομα, νοικιάζουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ ή παίρνουν έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, άρα δεν χαλάνε χρήματα. Μου έτυχε, λέει, το εξής περίεργο. Πήρε κούρσα μέσω της εφαρμογής που χρησιμοποιούν τα ταξί από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Προορισμός, πολύ γνωστό resort στα νότια προάστια. Πάει λοιπόν εκεί στο σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται η κυρία, η οποία είναι τουρίστρια, είναι ξένη. Και βγαίνει λοιπόν από το σούπερ μάρκετ γεμάτη με τις σακούλες, με τα ψώνια, για να πάει στο πολύ γνωστό resort. Που εκεί η βραδιά, δηλαδή κάτω από 300, 400, 500 ευρώ, αποκλείεται να έχει. Και όμως πήγε, έκανε ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να τα πάει πίσω στο ξενοδοχείο. Τώρα τι ήθελε να κάνει ακριβώς δεν ξέρω, αλλά πήγε φορτωμένη. Δηλαδή, πώς πας εσύ, ας πούμε, κάθε εβδομάδα στο μάρκετ. Πήγε γεμάτη δηλαδή με τα πράγματα, πήρε το ταξί και μετά πήγε εκεί. Είναι πρακτική λοιπόν που ακολουθούν πλέον πάρα πολλοί επισκέπτες της χώρας.
2: Είναι ακριβώς έτσι. Σας λέω, δεν είναι μόνο από τους Έλληνες. Έχει βγει αυτή η κουλτούρα και στους ξένους που έρχονται εδώ. Με τις αυξημένες τιμές. Ίσως θέλουν τη θάλασσα, θέλουν τον ήλιο μας, δεν θέλουν τις ακριβές τιμές των εστιατορίων, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν και έτσι τους βγαίνει λίγο πιο οικονομικά. Φαντάζομαι ότι και αυτός ο παράγοντας της αύξησης, δηλαδή του τζίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, έπαιξε κάποιο ρόλο.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο Εγάλαιο. Έχει ξεκινήσει, όπως έχετε καταλάβει, η προεκλογική περίοδος. Οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν τις επισκέψεις τους σε διάφορες περιοχές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη Νέα Σμύρνη, βρέθηκε λοιπόν στο Εγάλαιο και έστειλε ένα μήνυμα για τον πόλεμο κατά της ακρίβειας.
3: Κανείς δεν πρόκειται να σας πει ότι η Ελλάδα μετατράπηκε σε παράδεισο ή ότι η Ελλάδα ξαφνικά έγινε Λουξεμβούργο. Δεν υποσχεθήκαμε κάτι τέτοιο το 2023. Υποσχεθήκαμε ότι θα δουλέψουμε πολύ σκληρά να κάνουμε κάθε μέρα την Ελλάδα καλύτερη χώρα και αυτά που σας είπαμε τα κάνουμε. Τις αυξήσεις των μισθών, τις μειώσεις των φόρων, τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η μόνη άμυνα απέναντι στο πρόβλημα της ακρίβειας που ξέρω ότι δοκιμάζει σήμερα όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Ούτε μαγικές συνταγές για να μπορέσουμε αυτόματα να μειώσουμε τις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να εξαγγείλει ότι κατόπιν κάποιων συζητήσεων που κάναμε με τους κλάδους της αγοράς, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία, ελπίζω και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει πράξη, ότι θα έχουμε σταθερές τιμές τους επόμενους δύο μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών σε κρίσιμα προϊόντα του καλαθιού των οικογενειών.
1: Αυτό το οποίο λέγαμε λοιπόν, περιμένουμε το Σεπτέμβριο για να δούμε αυτή την μείωση στις τιμές τουλάχιστον 5 με 6% και κυρίως στα προϊόντα τα οποία αγοράζουν σχεδόν καθημερινά τα νοικοκυριά. Μιλάμε για τα βασικά αγαθά. Καλημέρα στον Παύλο, να, από τον Ντίσελντορφ. Σήμερα λέει είναι θεϊκά, ξύπνησα με 17 βαθμούς Κελσίου και τώρα λέει έχουμε 18. Πάνε καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον έχει αρχίσει εκεί και υποχωρεί το κύμα του καύσωνα, αλλά έρχεται προς τα μας, έρχεται προς τα Βαλκάνια. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
6: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό σχέδιο.
11: Με τεμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ.
12: Αντένα.
13: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
13: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Λοιπόν, πριν επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας, που είναι λογικό να σας απασχολεί περισσότερο από όλα τα άλλα, να κάνουμε και μια αναφορά στο Μουντιάλ, γιατί είχαμε πολλούς και σημαντικούς αγώνες.
1: Για πες, γιατί δεν παρακολουθώ πολύ Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε να δεις. Χθες το βράδυ ήμουν εδώ εκτάκτος. Έκανα μια κουβέντα με την Ελένη Κατσαμπέκη. Εκείνη την ώρα υπήρχε ο αγώνας Βραζιλία-Ιαπωνία. Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας, προηγείται η Ιαπωνία 0-1. Μαύρα χάλια η Βραζιλία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 1-1 στο 56 και 2-1 ανατροπή στο 90-1. Στις καθυστερήσεις, με γκολ του Μαρτινέλη, οι Βραζιλιάνοι πέταξαν έξω τους Ιάπωνες και πήραν το εισιτήριο για τους 16. Πέρασε λοιπόν η Βραζιλία. Και μετά έρχεται η ώρα για τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Αρχικά Γερμανία-Παραγουάη. Προηγείται η Παραγουάη 0-1, ισοφαρίζουν οι Γερμανοί, πάνε λοιπόν στην παράταση και στη συνέχεια στα πέναλτι. Στα πέναλτι η Παραγουάη 4-3 πέταξε έξω τη Γερμανία.
1: Πάει
0: και η Γερμανία σπίτι της. Και μετά ξυπνάω κατά τις 5, ανοίγω την τηλεόραση, παίζει Μαρόκο-Ολλανδία. 0-1 προηγείται η Ολλανδία. Πολύ ωραίο παιχνίδι, ετοιμαζόμουν εγώ, έβλεπα ταυτόχρονα 1-1 το Μαρόκο. Χάνει και τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις να το πάρει το παιχνίδι. Παράταση για εκεί, πέναλτι τελικά. Πέρασε το Μαρόκο 3-2, πέταξε έξω την Ολλανδία. Οπότε στην επόμενη φάση Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, εκτός Γερμανία, Ολλανδία και Ιαπωνία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Από εδώ και πέρα τώρα, ειδικά στη φάση των 16. Ωραία ομάδα, το Μαρόκο είναι ωραία ομάδα, αν και συμπαθώ πολύ την Ολλανδία. Χάρηκα για το Μαρόκο γιατί μου αρέσει μέχρι στιγμής. Είναι μία από τις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει. Λοιπόν, ο Μιχάλης άκουσε αυτό που λέγαμε για τα σούπερ μάρκετ και για τους τουρίστες. Εργάζεται σε μεγάλο σούπερ μάρκετ κάτω στα νότια προάστια και έστειλε αυτό το μήνυμα και το επιβεβαιώνει. Τουρίστρια λέει από την Αγγλία με καλό πορτοφόλι, ήρθε η αψώνια και πήρε ποτά, κρασιά κτλ. Και πολλοί Κορεάτες, Κινέζοι και Ιάπωνες κάνουν το ίδιο. Φεύγουν με μια βαλίτσα ψώνια για να έχουν στο ξενοδοχείο που διαμένουν. Παιδιά, η κρίση δεν έχει χτυπήσει μόνο εμάς. Και ειδικά αυτή η κρίση που έχει προκύψει μετά και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τους έχει χτυπήσει όλους. Είναι μειωμένα τα εισοδήματα για όλους και είναι όλοι σφιχτοί. Είναι όλοι μαζεμένοι. Οπότε και αυτοί που έρχονται στη χώρα προσπαθούν να ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο. Και τη βγάζουν με αυτόν τον τρόπο. Πάνε σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν.
1: Παίρνουν πραγματάκια. Όσο γίνεται να τα πληρώνω από το ξενοδοχείο, το πληρώνω από το σούπερ μάρκετ.
0: Άντε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Έτσι για ενθύμιο. Κατά τα άλλα, παιδιά, σφιχτά. Σφιχτά τα πορτοφόλια.
1: Εκτακτή ενημέρωση τώρα για όλους εσάς που χάνετε τα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που η φωτογραφία σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση λοιπόν. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade με συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops που και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο και AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye-bye, έχεις AI.
0: Μ' αρέσει πολύ, αυτό το slogan, δυσκολίες bye-bye, έχεις AI, εάν πας στα public φυσικά. Να δώσουμε και άλλο ένα στοιχείο σχετικά με το Μουντιάλ, αλλά όχι με την αγωνιστική διάσταση των πραγμάτων. Παιδιά, οι Αμερικανοί έχουν ενθουσιαστεί πάρα πολύ από την Κονόμα. Μην γελάς καθόλου. Έχουν εκστασιαστεί πραγματικά, αφού λένε, παιδιά, εάν θέλετε, λέει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι και κάθε 4 χρόνια να το διοργανώνουμε εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα έχουμε όλα έτοιμα, γήπεδα έχουμε, είμαστε πανέτοιμοι. Αν θέλετε, εμείς το παίρνουμε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Δεν θέλετε, λέει, κάθε 4 χρόνια. Κάθε 8. Γιατί έχουν οικονομήσει τρελά. Και από τα εισιτήρια, γιατί τα γήπεδα είναι γεμάτα και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Και κυρίως από την εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος, γιατί είναι και 48 χώρες φέτος. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μουντιάλ. Γίνονται και αυτά τα διαλύματα, τα οποία δεν τα είχαμε ξαναδεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το cooling break, λέει, για να δροσιστούν οι παίκτες. Εντάξει, να το καταλάβω όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα έπαιξε η Γαλλία την προηγούμενη εβδομάδα σε μία πόλη όπου είχαμε βροχές, καταιγίδες, υπήρξε διακοπή του αγώνα. Αυτοί κάναν cooling break για να δροσιστούν οι παίκτες.
1: Και δεν πρόσεξε,
0: εάν δεν δώσει σήμα το κανάλι το αμερικανικό ότι έχει παίξει τις διαφημίσεις, δεν αρχίζει ο αγώνας. Αυτό είναι καινούριο φρωτό. Αλλά έχει πάει πάρα πολύ καλά οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε. Αναμένεται ο τζίρος να ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια. Γλυκάθηκαν οι Αμερικανοί, θα το είδε και ο Προεδράρας αυτός. Λέει, όπου βγαίνουν λεφτά εδώ, Οπότε λέει, παιδιά, εμείς Μουντιάλ εδώ κάθε 4 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι και τα Αμερικανάκια, οτιδήποτε έχει να κάνει με γεγονός που συμβαίνει εκεί, πρέπει να έχουν πάρει ό,τι υπάρχει σε κούπα, μπλούζα, δεν ξέρω εγώ τι, ό,τι μέρτς υπάρχει πρέπει να το έχουν τσιμπήσει οι Αμερικανοί εκεί. Οπότε είναι και για εσωτερική κατανάλωση το Μουντιάλ στις ΗΠΑ.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Αμαρτωλή Κασιανή λέει και Αγκιναρόκαρδε παραγωγή. Μια μεγάλη καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας. Καλημέρα και στο Μελέτη. Να, και ο Μελέτης ανησυχεί για την κυρία Τζάκρη. Έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην ελληνική κοινωνία. Σχετικά λέει με το αν θα πάει η κυρία Τζάκρη στο Πασόκ, στο καταστατικό του Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να είναι υποψήφοι όσοι ήταν βουλευτές τα προηγούμενα 20 χρόνια. Και έτσι δεν θα μπορούσε να είναι υποψήφιος και ο κύριος Χάρης Καστανίδης. Έχεις δίκιο σε αυτό, Μελέτη. Είναι συνεδριακή απόφαση συγκεκριμένη, αλλά ξέρω εγώ, καμιά φορά αυτά βρίσκεται τρόπος ώστε να προσπεραστούν. Λέμε τώρα. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα ρωτήσουμε τον κύριο Τσουκαλά. Σχετικά με τον καιρό, όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, αρχίζουν και εξασθενούν λίγο οι άνεμοι. Δεν θα φύγει όμως αυτό το βοριαδάκι, ευτυχώς για εμάς. Γιατί εάν δεν υπήρχε αυτό, θα ερχόταν, παιδιά, ο καύσωνας από την υπόλοιπη Ευρώπη και θα είχαμε προβλήματα. Οπότε από σήμερα άνοδος της θερμοκρασίας, στην Αθήνα 35 με 36 βαθμοί Κελσίου και τις επόμενες ημέρες σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσει τους 38, άντε 39.
1: Ξέρεις τι, το βοριαδάκι που λες μπορεί να μας βοηθάει στη θερμοκρασία, αλλά δεν βοηθάει καθόλου στις πυρκαγιές. Είναι υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας. Οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Δεν έγιναν και αρκετές συλλήψεις αυτές τις μέρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν σε διάφορες περιοχές, ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότερες είναι από αμέλεια, επειδή κάποιος είχε φτιάξει μια ηλεκτρολογική κατάσταση στην αυλή του, μια άλλη γυναίκα στα Χανιά έκαιγε προσωπικά τις αντικείμενα. Δηλαδή, εγκληματική αμέλεια, πραγματικά. Πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί. Έχει αέρα, έχει ζέστη. Είναι οι ιδανικές συνθήκες για να ξεκινήσουν πυρκαγιές. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
0: Πάντως δεν χρειάζεται πανικούς, δεν θα έχουμε ανάλογα προβλήματα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν μέχρι εκεί, δηλαδή μέχρι 38-39, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται θερμοκρασίες ρεκόρ σε Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Δανία και Σερβία. Εκεί πέρα όπου τα σαραντάρια χτυπάνε πλέον σε καθημερινή βάση. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Προειδοποιώ ότι θα περιγράψω σχεδόν όλο το χάρτη.
0: Οχ.
1: Για πάμε.
0: Κατάλαβα. Τα βαρύνω, ετοιμάσου να πας κατευθείαν διαφημίσεις. Δεν θα προλάβουμε να πούμε κουβέντα. Πάρε βαθιά ανάσα και λέγε, Παναγιώτη.
2: Φύγαμε. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Ανδριανού στο Ψυχικό, ουρές οχημάτων και στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί, ανατμήματα στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Εγάλεο. Πικρίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι το καθοδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού στο Εγάλαιο και τα δύο ρεύματα της Ορφέως. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην Πατησίων και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια. Απροσπέλαστη άνοδο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μένουμε προς Πειραιά, αυξημένη κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, ρε Παναγιώτη.
2: Ναι.
0: Έλα ρε φίλε και μας τρόμαξες
2: να πω.
0: Εντάξει. Στα συνηθισμένα επίπεδα είναι, όπως τις άλλες ημέρες. Τρομάξαμε τώρα. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.

Να και μήνυμα από τον Κώστα, από το Ανόβερο. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με τον καύσωνα. Όντως ο καύσωνας λέει εδώ δεν υποφέρεται. Η υγρασία λέει που υπάρχει εδώ πέρα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και ταυτόχρονα και τα σπίτια είναι μη κλιματιζόμενα. Ειδικά λέει τις νύχτες πεθαίνεις. Το καταλαβαίνουμε αγαπητέ Κώστα. Τώρα τουλάχιστον βελτιώνονται τα πράγματα και σας ευχόμαστε να μην το ξαναζήσετε, στο υπόλοιπο του καλοκαιριού. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ακρίβεια και αυτή την συμφωνία που υπήρξε χθες. Οι περισσότεροι είναι δύσπιστοι, έτσι. Ο άλλος λέει για παράδειγμα ότι τώρα που υπήρχε περίπτωση να πέσουν οι τιμές, εμείς κάναμε συμφωνία για να παραμείνουν σταθερές. Δεν το έχω καταλάβει. Είπαμε λοιπόν για 2 μήνες θα παραμείνουν παγωμένες αυτές οι τιμές, κυρίως σε 2.000 κωδικούς προϊόντων. Και από το Σεπτέμβριο θα πάμε σε μείωση τιμών. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η συμφωνία. Ο Θοδωρής λέει ότι με αυτή την συμφωνία θα διατηρηθεί η εσχροκέρδεια για 2 μήνες ακόμα και από Σεπτέμβριο βλέπουμε. Και ο Μιχάλης, γιατί δεν προχώρησαν λέει από τώρα σε μείωση τιμών, είναι ένα ερώτημα. Ενώ ο Μάνος λέει ότι είναι ντροπή να παρακαλάμε τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές και μεγαλύτερη απόδειξη ότι η ελεύθερη αγορά δεν δουλεύει, δεν υπάρχει. Καλημέρα και σε σένα Μάνο. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να είσαι καλά φίλε. Παναγιώτης λέει Καλαμαράκι καλημέρα, κάτσε μια μέρα ρε φίλε, μας έχεις μπερδέψει. Μία η Αμαλία, μία η Κατσαμπέκη, τώρα η Κασιανή, προχθές ήταν η Στεφανία. Έλεος λέει λυπήσου μας. Να είσαι καλά Παναγιώτη.

0: μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
13: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Παιδιά, όλα τα έχω διαβάσει στα μηνύματά σας, πραγματικά δηλαδή τόσα χρόνια, αλλά ότι θα υπήρχε ακροατής ο οποίος θα έγραφε ποίημα για τη Θεοδόρα Τζάκρη, δεν το περίμενα. Κώστα, έχεις πολύ μεγάλη φαντασία. Θα το διαβάσουμε την κατάλληλη στιγμή. Καλή σου ημέρα. Από την άλλη, ο Νίκος είναι ενθουσιασμένος με την είδηση ότι οι Αμερικανοί θέλουν να κρατήσουν το Μουντιάλ σε μόνιμη βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επειδή, όπως κατάλαβαν, λέει εδώ πέρα στο μήνυμά του, είναι κάργα μπούκα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ακριβώς, αλλά μιλάει για κάργα μπούκα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Για πάμε σε κάτι πιο χρηστικό. Τι έχουμε λοιπόν σήμερα, Κασιανή μου?
1: Σήμερα λίγη προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, των ασανσέρ δηλαδή. Είχε δοθεί μια παράταση, κανονικά αυτή η απογραφή τελειώνει στις 30 Νοεμβρίου. Δόθηκε παράταση μέχρι τέλους Ιουνίου. Δεν μπορεί να δοθεί από τον νόμο άλλη παράταση. Ουσιαστικά οι υπόχρεοι πρέπει να πραγματοποιήσουν την απογραφή μέσω της πλατφόρμας elevator.minedev.gr .gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet, και η διαδικασία αφορά όλους τους ανελκυστήρες που υπάρχουν, δηλαδή είτε είναι σε σπίτια, είτε είναι σε γραφεία, είτε είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, σε πολυκαταστήματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Από αύριο λοιπόν η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους και τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά. Για ασανσέρ σε κατοικίες είναι 1.000 ευρώ, για επαγγελματικά κτίρια το πρόστιμο είναι 2.500 ευρώ, ενώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό είναι 5.000 ευρώ. Επίσης, όταν κάνεις την απογραφή θα δοθεί ένας μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης, όπου με αυτό τον κωδικό πλέον οι συντηρητές θα μπορούν να κάνουν τη συντήρηση. Με λίγα λόγια, αν δεν έχεις αυτό τον κωδικό, δεν είναι νόμιμο να κάνεις συντήρηση στο ασανσέρ σου. Οπότε πρέπει να κινηθούν γρήγορα όσοι δεν το έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
0: Και παράλληλα, από αύριο θα έχουμε ένα καπέλο 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές από πλατφόρμες όπως για παράδειγμα το Temu και το Shein.
1: Ουσιαστικά δεν είναι μόνο οι αγορές από την Κίνα, είναι και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Βρετανία. Σε όλες αυτές τις χώρες όταν θα έρχονται πακέτα θα υπάρξει αυτή η επιβάρυνση του δασμού. Είναι 3 ευρώ το τεμάχιο και όχι η παραγγελία. Βέβαια, αν πάρω 10 τεμάχια το ίδιο μπλουζάκι είναι 3 ευρώ. Αλλά αν πάρω ένα μπλουζάκι, ένα ρολόι, ένα ποτήρι, ένα-ένα-ένα, είναι 3 ευρώ στο καθέ ένα από αυτά. Η πολιτική λέει ότι αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει την εταιρεία και όχι τον καταναλωτή, αλλά είναι ανάλογα και με την πολιτική της εταιρείας το ποιος, αν θα επιβαρύνει τον καταναλωτή ή αν θα επιβαρύνει την εταιρεία. Προσοχή, γιατί όσοι κάνατε παραγγελίες πριν την 1η Ιουλίου θεωρώντας ότι δεν θα με προλάβει το 3 ευρώ, δεν ισχύει. Αν εκτελονιστεί η παραγγελία σου μετά την 1η Ιουλίου θα πληρώσεις κανονικά την επιβάρυνση, ή εσύ ή η εταιρεία, ανάλογα με την πολιτική της κάθε πλατφόρμας.
0: Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, τίθεται σε εφαρμογή νέος εισαγωγικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού, όπως πολύ σωστά είπε η Κασιανή. Δηλαδή, αν είναι μόνο μπλουζάκια μέσα στο δέμα το οποίο έχεις παραγγείλει, ο δασμός θα είναι 3 ευρώ. Αν είναι μπλουζάκι όμως και παπούτσια θα είναι 6 ευρώ. Αν είναι και κάποιο άλλο προϊόν θα φτάνουμε τα 9 και πάει λέγοντας. Μιλάμε λοιπόν για κάθε αγαθό το οποίο εισάγεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται ανά διαφορετικό προϊόν στο δέμα, αυξάνοντας το συνολικό κόστος, και είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να αναθεωρήσει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου, ταυτόχρονα σας είπε και η Κασιανή για την απογραφή στους ανελκυστήρες. Και επειδή είμαστε στη χρηστική ενότητα της εκπομπής, ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς είναι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Έχουμε δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα τον τελευταίο καιρό με την Αμαλία εδώ στις εκπομπές για αυτό το πρόγραμμα, για το αν θα συνεχιστεί, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Χθες τοποθετήθηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε.
2: Το πρόγραμμα αυτό, όταν ανακοινώθηκε ότι τελειώνει 36. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Για το πρόγραμμα ήταν από την αρχή Ταμείο Ανάκαμψης. Και όπως ξέρετε, Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει 36. Επειδή πράγματι το πρόγραμμα έχει ανέλπιστα μεγάλη επιτυχία, δεν σας κρύβω ότι είμαστε σε μια διαπραγμάτευση εδώ και λίγες μέρες. Μήπως μπορούμε και έχουμε μια πικρή παράταση, ώστε να μην είναι άνθρωποι στη μέση της θεραπείας και να καθίσουν να πληρώσουν τα φάρμακα από την τσέπη. Αντιλαμβάνομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους και την αγωνία που έχουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα, θα δούμε, θα σας σήμερα αύριο, αν μπορούμε να βρούμε μια λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, δεν είναι καθόλου κοσμητικό το θέμα. Ναι. Η ταξαρκία είναι κατά βάση θέμα υγείας και βαριά και σοβαρή ασθένεια. Γι' αυτό και λέω στον κόσμο, περιμένετε τα φάρμακα. 3 φορές την εβδομάδα ένα 20 λεπτό περπάτημα. Ναι. Προσοχή στη διατροφή. Αλλαγή του τρόπου ζωής. Όλα αυτά θα σε φέρουν σε κατάσταση υγείας όπως την ταξαρκία. Το φάρμακο θα σε βοηθήσει να πάρεις μπρος ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ολοκληρώνεται σήμερα, όπως είχε προβλεφθεί, σύμφωνα και με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταυτόχρονα όμως αναζητούνται χρήματα ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα τουλάχιστον για όσους το έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή έχουν αγοράσει μέχρι τώρα φάρμακα, να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά ακούσατε και την επίσημη τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας. Για να μην το ξεχάσουμε, σήμερα είναι και η καταβολή του έκτακτου επιδόματος για οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 6 παιδιά. Δεν χρειάζεται να κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι. Παρ' όλα αυτά θα γίνει ένας έλεγχος από την ΑΔΕ για να πιστοποιηθεί ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για να τους καταβληθούν τα χρήματα. Οπότε αν δεν σας καταβληθούν τα χρήματα, πιθανότατα να μην πληρούσατε τις προϋποθέσεις, γιατί όπως είπαμε δεν έχει να κάνει με την αίτηση. Είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με ανώτερο τα 6 παιδιά, και από τον επόμενο μήνα θα γίνει η νέα πληρωμή για όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025.
0: Καλημέρα Ντόρις, επειδή σας άκουσα λίγο που λέγατε νωρίτερα για την τιμή της βενζίνης, να πούμε λέει ότι αυτές τις ημέρες ανέβηκε ξανά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ το παρατήρησα σε ένα συγκεκριμένο πρατήριο που τις προηγούμενες ημέρες την έβλεπα στο 1,899, σήμερα το πρωί την είδα 1,929. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μάλλον λέει θα φταίει ο πόλεμος της ξαπλώστρας τώρα, αλλά σιγά μην ασχοληθείτε με αυτό. Και όμως αγαπητή Ντόρις, αναφερθήκαμε και διαβάσαμε το μήνυμά σου και το επιβεβαιώνω κιόλας τουλάχιστον εγώ από αυτά που είδα με τα μάτια μου. Εντάξει ρε Γιώργο, εντάξει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Περίμενε μια στιγμή όμως. Γιατί είναι καλοκαιράκι. Αχ, καλοκαίρι. Ένα ζουμερό ροδάκινο. Μια ντομάτα κομμένη σαλάτα. Ένα παγωμένο καρπούζι. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, όπως το ακούτε, full εγγύηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις φρούτα και λαχανικά, φρέσκα, και αν δεν μείνεις ικανοποιημένος, full εγγύηση, παίρνεις πίσω τα χρήματά σου. Lidl, γιατί αξίζει.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. delta360.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
10: Ποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμα έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο Εγάλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 2 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
1: χρειάζεται να είσαι
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
12: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
13: Την απόκτηση του επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος αγωνιζόταν στην ελβετική Τούν, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Αντένα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
14: Αντένα.
16: Τι αλλοκαθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
17: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
18: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.
19: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Κάντε λίγο υπομονή. Ο Σεπτέμβρης είναι κοντά. Θα κρατήσουμε παγωμένες τις τιμές μέσα στο κατακαλό καιρό. Ξέρεις τι είναι να μείνουν παγωμένες οι τιμές μέσα στον καύσωνα?
1: Θα κάψει ρεύμα το air condition.
0: Μπράβο, Κασιανή μου. Μπράβο, παιδί μου.
1: Έχω καλό δάσκαλο.
0: Αλλά από Σεπτέμβριο, όπου έρχεται η μείωση, παιδιά. Θα κάνετε λίγο υπομονή, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κώστας Τσάκωνας.
2: Θα κάνεις υπομονή μέχρι την παραμονή της εμφάνισης του κομίτη του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα, που θα έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Θα περιμένεις.
0: Υπομονή λοιπόν, θα περιμένετε λίγο, παιδιά. Θα εμφανιστεί και ο κομίτης του Χάλεϊ πάνω από τα Τρίκαλα. Πού θα πάει? Δεν θα εμφανιστεί. Στο Λιθέο ποταμό. Εκεί από... Ωραία τα Τρίκαλα. Πανέμορφα. Τι ωραία πόλη.
1: Τι ωραία να είμαστε στα Τρίκαλα, ναι.
0: Και κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα. Έχουν και τόσες ομορφιές τριγύρω. Α, καλημέρα στα Τρίκαλα.
1: Σταματάνε και στις διαβάσεις πεζών.
0: Ναι.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Τι θυμηθήκαμε τώρα. Καλημέρα στο Θεόφιλο, αγαπητέ φιλέ. Σχετικά με τις χρεώσεις από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, αυτά τα 3 ευρώ που είπαμε δηλαδή ότι θα μπουν από αύριο στη ζωή μας, αυτή την ώρα υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο στο ενικός.gr, ένας οδηγός. Μπορείτε να το επισκεφτείτε για να πάρετε όλες τις πληροφορίες και για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τις νέες χρεώσεις που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας, αλλά και για την απογραφή των ανελκυστήρων.
1: Ό,τι απορίες έχετε, ενικός.gr αυτή την ώρα έχουν αναλυτικά άρθρα και για τα δύο θέματα.
0: Εξαιρετικά και τα δύο. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο, γιατί το κορίτσι μας, η Αμαλία Κάντζου, λείπει, έχει πάρει μια μικρή άδεια, θα λείψει αυτή την εβδομάδα, πολύ μου λείπει είναι η αλήθεια, δεν μπορώ μακριά της, αλλά την άκουσα νωρίς το πρωί, με πήρε τηλέφωνο για την καλημέρα. Δεν μπορεί.
1: Τις συνήθειες δεν κόβονται.
0: Βέβαια. Ο Γιώργης Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Ο Τάσος ανησυχεί γιατί η τιμή του κακάο έχει πέσει διεθνώς, όμως η τιμή του προφιτερόλ πετάει. Γιατί? Μαζί σου και εγώ. Το φωνάζουμε τόσο καιρό. Αυτό με το κακάο είναι ένα περίεργο, ένα ανεξήγητο. Πραγματικά έχει πέσει 60-70% η τιμή παγκοσμίως. Εδώ όμως η τιμή της σοκολάτας παραμένει στα ύψη. Είναι αυτό που λέμε ότι ό,τι ανεβαίνει, ανεβαίνει αλλά μετά δεν κατεβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς γίνεται. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν σχετικά με αυτή τη συμφωνία που υπήρξε χθες μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ σχετικά με πάγωμα τιμών για Ιούλιο και Αύγουστο, που περιλαμβάνει και τους 2.000 κωδικούς προϊόντα δηλαδή που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα, ταυτόχρονα με την άρση του πλαφών για το περιθώριο κέρδους, και από την άλλη η συμφωνία αυτή προβλέπει μείωση τιμών από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον ένα 5% σε βασικά είδη, σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο, και βλέπουμε είδη σε βασικά αγαθά που θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος του χρόνου, δηλαδή τουλάχιστον για ένα τετράμινο και

0: η τελευταία κυρία ήταν και λίγο αγανακτισμένη και απογοητευμένη. Μπαίνει μέσα και τρελαίνεσαι.
1: Δεν έχει και άδικο.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε το επόμενο διάστημα εάν θα μείνουν παγωμένες οι τιμές όπως συμφωνήθηκε και μην κάποιοι προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και ταυτόχρονα αν από το Σεπτέμβριο θα δούμε πραγματικές μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε και για το Μουντιάλ, εκεί όπου συνεχίζει η Βραζιλία, πέταξε έξω την Ιαπωνία, η Παραγουάη που απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που επίσης απέκλεισε την Ολλανδία στην διαδικασία των πέναλτι. Είπαμε και για τον καιρό, ανεβαίνει η θερμοκρασία, όχι κάτι δραματικό όμως. Σήμερα στην Αττική 35 με 36, γενικότερα στη χώρα τις επόμενες ημέρες θα φτάσουμε 38-39, αλλά μέχρι εκεί μη μας πιάνει πανικός. Δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαν στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον ακραίο καύσωνα. Και βέβαια σας είπε η Κασιανή τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά ανά οικογένεια, το οποίο καταβάλλεται σήμερα, και για την απογραφή στους αναλκυστήρες, αλλά και για τη νέα χρέωση που έρχεται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έχουν κάνει μερικές πλατφόρμες? Έχουν βάλει την επιλογή όταν ψωνίζεις να βάζεις αποθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πολλές από αυτές τις πλατφόρμες έχουν τις αποθήκες τους και στην Ευρώπη. Οπότε επιλέγεις τα προϊόντα που είναι εντός Ευρώπης, οι αποθήκες είναι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε δεν χρεώνεσαι έτσι το 3 ευρώ.
0: Ο Φώτης λέει, για παράδειγμα, πολύ απλά τώρα θα σταματήσουμε να αγοράζουμε από πλατφόρμες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, μπορείτε λέει να τις μειώσετε τις τιμές από αύριο, γιατί τώρα θα έρθουμε στην Ελλάδα για διακοπές. Το Σεπτέμβριο δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπητέ Φίλιππε, όπως καταλαβαίνεις, μάλλον θα τα πληρώσεις όλα κανονικά. Ρε Ανδρέα, που έχεις στείλει 2-3 μηνύματα και αναφέρεσαι σε τριγωνικές συναλλαγές. Θέλεις να σου θυμίσω ποιος είχε αναφερθεί πρώτος σε αυτό το θέμα? Τουλάχιστον εδώ και 2 χρόνια. Και δεν το είχαμε βγάλει από το κεφάλι μας. Είχε παίξει ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και το είχαμε αναδείξει την επόμενη μέρα. Για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες έτσι παρατυπίες μεταξύ εταιριών σούπερ μάρκετ με θυγατρικές τους εταιρείες που μεταφέρουν, αγοράζουν τα προϊόντα η μία από την άλλη και στη συνέχεια τα πουλάνε με αύξηση. Τα έχουμε πει εδώ και πόσο καιρό. Τι θέλεις να πεις τώρα με το μήνυμά σου? Καλημέρα και στον Άκη, τώρα που μπήκε φόρος λέει στα site από την Κίνα, τι θα κάνουν οι Ελληνίδες που αγόραζαν μανιωδώς ρούχα? Αγοράζατε μανιωδώς ρούχα?
1: Μανιωδώς εγώ προσωπικά όχι. Τώρα κάνα ρουχαλάκια, ρε, και που όλο και κάτι παίρναμε όλοι μας. Και πιο πολύ γκατζετάκια είναι αυτά τα site, όχι τόσο ρουχισμό. Αλλά γκατζετάκια, θήκες για τα κινητά, ναι, καλώδια, πραγματάκια για το σπίτι, τέτοια πράγματα ήταν τα που τα βρίσκεις σε πολύ οικονομικές τιμές. Τώρα δεν θα τα βρίσκεις σε τόσο οικονομικές τιμές μάλλον.
0: Θα πάμε σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Υπάρχουν τοποθετήσεις από τους πολιτικούς αρχηγούς. Χθες και ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εγάλεο, εκεί που έστειλε μηνύματα και για το θέμα της ακρίβειας. Είπε νωρίτερα ότι πιστεύουμε ότι θα δούμε μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο και ότι η μόνη απάντηση στο κύμα ακρίβειας είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που περιδεύει στα Δωδεκάνησα, είπε ότι υπάρχει ακρίβεια από παντού, ο κόσμος δεν μπορεί να το αντέξει και αυτό που θέλει είναι πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε όμως τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πάντα καλά. Λοιπόν,
2: τώρα θυμάστε την πρόταση όταν κάναμε για τετραήμερη απασχόληση, τη δαιμονοποίηση που ακολούθησε εκ μέρους της κυβέρνησης. Τη δυσφήμιση ότι δεν θα αναφορά τα μανάδικα και ήρθε ο ΟΤΕ με τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση και κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του να υπάρξουν στο σετ επιλογών των εργαζομένων και οι μείες των ρόλων απασχόλησης.
0: Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε. Αυτό είναι μια είδηση, όντως.
2: Εθελοντικά πάντα. Εθελοντικά. Όπως λέγαμε και εμείς. Αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί, ξέρετε, ανοίξαμε έναν διάλογο που αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας. Η κυβέρνηση προσιλωμένη στο παρελθόν. Και εδώ φαίνεται ποιος είναι παροκειμένος, ποιος είναι καινοτόμος. Ένστασε να το δαιμονοποιήσει, να υπερασπιστεί την υπερεργασία και την υπερευελιξία και την εργασιακή υπερκόπωση και η μεγάλη όμως.

0: Είχαμε την αρχή, αν θυμάστε, από το συνέδριο του ΣΕΒ, όπου ήταν πολύ ανοιχτό ο ΣΕΒ στο να τα δει αυτά, εφόσον βέβαια εξασφαλίζουν την παραγωγικότητα, έρχεται και ο ΤΕ. Εμείς δεν λέμε ότι είναι πανάκια, ούτε είναι κάτι που αύριο γίνεται παντού. Ανοίξαμε όμως ένα διάλογο και χαιρόμαστε που ο διάλογος σήμερα διαμορφώνει συνενέσεις και από τον κόσμο της εργασίας και από τον κόσμο των επιχειρήσεων στο να εξεταστεί, να είναι ένα μοντέλο που πρέπει να συζητήσουμε.
1: Είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία, όντως καλή πρωτοβουλία από την πλευρά του ΟΤΕ για τετραήμερη εργασία για όσους το επιθυμούν σε συγκεκριμένους τομείς, έτσι να πούμε. Ότι αφορά.
0: Τομείς, προγραμματιστών, υπολογιστών, ό,τι είχαμε πει και εμείς. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. Αν το δείτε, έχει μέσα και την δυνατότητα προσωρινής μείωσης ημερήσιου ωραρίου και την ευέλικτη κατανομή εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και την υβριδική εργασία με συνδυασμό και παρουσίας και τηλεεργασίας. Αλλά και την εξαπλώσεις εργασία από άλλες χώρες. Δηλαδή ανοίγει μια ολόκληρη δεντάλια επιλογών που μπορεί να υπάρχουν στην σύγχρονη εργασιακή ζωή.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά,
0: δεν θέλει αυτή η κυβέρνηση να συζητήσουμε.
1: Ένα σχόλιο δικό σας σχετικά με τη χθεσινή αυτή συμφωνία που υπήρξε μεταξύ κυβέρνησης και των εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ για το πάγωμα των τιμών το επόμενο δίμηνο και τις μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο.
0: Πρώτα απ' όλα, όταν η κυβέρνηση παρακαλά ή συζητά για συμφωνίες κυρίων για μειώσεις τιμών, είναι σαν να λέει πολύ καθαρά ότι πράγματι θεωρεί ότι έως τώρα τιμές δεν ανταποκρίνονται στη λογική. Όταν ζητάς με συμφωνία από κάποιον να μειώσει τις τιμές, είναι σαν να ομολογείς ότι τις θεωρείς πάρα πολύ υπερβολικές και να ζητάς να μειωθούν. Όταν μάλιστα αυτό γίνεται προεκλογικά, νομίζω τα κίνητρα είναι σαφή. Σε κάθε περίπτωση, είναι η τρίτη φορά επί Νέας Δημοκρατίας όπου έχουμε υποσχέσεις μειώσεων τιμών με συμφωνίες κυρίων. Κάθε φορά αυτές οι ανακοινώσεις είναι πανηγυρικές. Κάθε φορά έχουμε όμως πενιχρά αποτελέσματα. Κάθε φορά δηλαδή η πραγματικότητα διαψεύδει η ίδια στην κυβερνητική προπαγάνδα. Τα καλάθια, η λύση προϊόντων, οι εθελοντικές μειώσεις δεν συγκρατούν την ακρίβεια. Εδώ θέλουμε ελέγχους. Θέλουμε αλλαγή πολιτικής. Θέλουμε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Θέλουμε ελέγχους σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας. Θέλουμε πλαφόν και στη λιανική αλλά και στη χονδρική. Θέλουμε πλαφόν στα δηληστήρια, όπως έχουμε ζητήσει. Θέλουμε έλεγχο στις εσωτερικές υπερτιμολογίες των πολυεθνικών. Έχουμε κάνει μια σειρά προτάσεων που αρνείται η κυβέρνηση, με βασική βέβαια και την μείωση.
1: Και τη μείωση των έμεσων φόρων.
0: Ξέρετε, αυτή η κυβέρνηση συνεχώς διαφημίζει ότι είναι η κυβέρνηση η οποία έχει μειώσει τους φόρους. Ενώ είναι η κυβέρνηση η οποία διατηρώντας την έμεση φορολογία σε πολύ υψηλά ποσοστά, παρότι έχει βγει η χώρα από το μνημόνιο, ενώ ο πληθωρισμός καρφαλώνει και η ακρίβεια με αδιανόητες στην ουσία αυξήσεις, αυτό είναι υπερφορολόγηση.
1: Κύριε Τσοκαλά, άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις.
0: Όταν φορολογώ με το ίδιο ποσοστό τα 5 ευρώ και με το ίδιο τα 10, αυτό αντιλαμβάνεται τι κερδοσκοπία φέρνει στα δημόσια ταμεία. Αλλά κυρίως στη μεσαία τάξη και στα λαϊκά στρώματα. Πείτε μου.
1: Άκουσα χθες τον κύριο Μαρκόπουλο να λέει ότι οι προτάσεις που έχετε καταθέσει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κοστίζουν περίπου 3 δισεκατομμύρια. Και πού θα βρείτε αυτά τα χρήματα.
0: Ο κύριος Μαρκόπουλος προφανώς δεν μετράει, όταν δεν έχει το ΦΠΑ τόσο ψηλά, διευρύνεται η φορολογική βάση, αυξάνεται η κατανάλωση. Άρα από την κανονική φορολογία και την λιγότερη έμεση έχει ενδεχομένως και πιο πολλά χρήματα. Αυτό που λέει δεν ενέχεται καμία οικονομική λογική. Δείτε εδώ πέρα, δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι πάμπλουτοι. Αλλά χαλάνε χρήματα γιατί είναι ακριβές οι τιμές στο μάρκετ. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι και να μην τα χαλούσαν τα χ προϊόντα, θα αγοράζανε παραπάνω προϊόντα. Όταν έχω μέσο μισθό 1.100 ευρώ, δεν θα αποταμιεύσει ο καταναλωτής. Θα δαπανίσει και τα άλλα ποσά, αλλά θα τα δαπανίσει και θα ξέρει ότι τουλάχιστον κάλυψε τις ανάγκες της οικογένειάς του.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ενώ ταυτόχρονα, ποιο λογαριασμό πληρώνουν οι πολίτες, κύριε Καλαμαράκη? 12 δις απευθείας αναθέσεις, 8,5 δις διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, 1,5 δις εταιρείες συμβουλοκρατίας, σκάνδαλο πολεοδομίας, σκάνδαλο ΠΚΠ, όλα αυτά τον κύριο Μαρκόπουλο δεν τον νοιάζει πώς έχουν κοστίσει και πώς έχουν χαθεί από τα δημόσια ταμεία.
2: Κύριε Τσουκαλά, να πάμε λίγο και στην προεκλογική περίοδο, γιατί είναι αδιαφυσβήτητο ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις και γενικά από όταν ιδρύθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Ο στόχος νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας, έστω και με μία ψήφο, παραμένει για το ΠΑΣΟΚ.
1: Και με συγχωρείτε να το συμπληρώσω το ερώτημα της Κασιανής. Ακούσαμε και τον κύριο Κακλαμάνη να λέει ότι μην κοροϊδευόμαστε, έχει δυσκολεύσει αυτός ο στόχος. Και χθες η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι ναι, παραμένει στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λοιπόν σας οδηγεί στο να αναθεωρήσετε ενδεχομένως αυτό το στόχο.
0: Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, ο στόχος παραμένει αυτός. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας, είναι κυβερνητικό κόμμα, δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Και η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανθρωπών. Ποτέ δεν έχουμε πει ότι είναι εύκολος ο στόχος. Εύκολος είναι ή δύσκολος είναι, ο αγώνας είναι ο ίδιος. Εμείς είμαστε ένα μεγάλο κίνημα, υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Έχει ένα έτοιμο πολιτικό σχέδιο, το μοναδικό εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Η προσωρινή δημοσκοπική αναδιάταξη είναι εύλογη όταν έχουμε ίδρυση νέων κομμάτων. Ήδη φαίνεται ότι τα κόμματα αυτά έχουν ταβάνι συγκεκριμένο και η εκτίμησή μας είναι ότι έχουμε μια άλλη εικόνα από το φθινόπωρο και μετά. Διότι στο τέλος ο κόσμος και αυτή συγκρίνει τα πολιτικά σχέδια, τα προγράμματα, ποιος μπορεί να το γυηθεί την αλλαγή, αλλά ταυτόχρονα τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και αυτά μόνο ένα κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα κυβερνητικό, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει αύριο το πρωί, με γνώμονα πάνω απ' όλα την πατρίδα, με γνώμονα όμως και την ανάγκη για μεγάλες αλλαγές.
1: Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι είναι ρεαλιστικός ο στόχος αυτός για την πρωτιά του ΠΑΣΟΚ?
0: Είναι ένα στόχος εφικτός, είναι ένα στόχος ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε.
2: Αυτό πώς το πείσετε, πώς το πείσετε τους πολίτες? Έχετε και απέναντί σας τώρα, στο δικό σας γήπεδο, να το πούμε λίγο έτσι, τον κύριο Τσίπρα που παίζει στους δικούς σας ακροατές.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, ότι στην ουσία αντιγράφει πλήρως το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, είναι μια αντίθεση με το επιχείρημα που είχε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση. Αυτά νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει. Τα βλέπει, δηλαδή βλέπει ποιος είναι ο αξιόπιστος, ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει δικό του πρόγραμμα και στην ουσία υιοθετεί με μικροδιαφορές το πρόγραμμα ενός άλλου κόμματος. Άρα εδώ ο κόσμος γνωρίζει ποιος ξέρει, ποιος μπορεί να το εφαρμόσει, γι' αυτό και έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με αρχές και αξίες, όχι ένα προσαρμοπαγές κόμμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, αν δείτε, ότι η πρώτη αντίδραση στο γενικό πολιτικό σκηνικό ποιο είναι μετά την έλευση νέων κομμάτων? Μία μικρή αύξηση των ποσών της Νέας Δημοκρατίας. Τι λέγαμε από την αρχή εμείς? Ότι τα νέα κόμματα ωφελούν μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται να επιβεβαιωνόμαστε. Νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τι συμβαίνει, καταλαβαίνει ποιος είναι εκείνος που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιος είναι εκείνος που πραγματικά την απειλεί, γιατί μπορεί να αφρίσει δυνάμεις από την αριστερά και το κέντρο, αλλά έως και τις παρυφές της κεντροδεξιάς. Αυτό μόνο το ΠΑΣΟΚ με το πολιτικό σχέδιο μπορεί να το κάνει. Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα μπροστά μας και εθνικά ζητήματα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτές τις μέρες και στη Ρόδο και στην Κάσο, σήμερα είναι στην Κάρπαθο. Για εμάς τα εθνικά θέματα είναι προμετωπίδα. Δεν μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν παλεύει ώστε να μπουν στα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων οι καταδίκες απέναντι στην κριτική προκλητικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει και σχέδιο, έχει και πρόγραμμα, είναι μια γνήσια πατριωτική δύναμη.
1: Μάλιστα.
0: Η χώρα έχει ανάγκη μια πατριωτική δημοκρατική παράταξη έτοιμη να κάνει τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις υπέρ των πολλών.
1: Κύριε Τσουκαλά, μια τελευταία ερώτηση.
0: Μόνο το ΠΑΣΟΚ.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο επιστροφής της κυρίας Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ, όπως ακούγεται, φημολογείται, συζητιέται όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και πολύ περισσότερο αυτά τα σενάρια έχουν φουντώσει μετά την αποχώρησή της από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη?
0: Ασχολούμαστε με το πολιτικό μας σχέδιο και με τις πολιτικές. Δεν μπαίνουμε σε ονοματολογία. Για εμάς οι απαντήσεις είναι πολιτικές. Και με αυτόν τον τρόπο είναι και η διαφορά μας από άλλα κόμματα.
1: Δεν το αποκλείεται, ακούω.
0: Δεν μπορώ να σταματήσω σε ένα υποθετικό σενάριο. Αν με ρωτάτε αν υπάρχουν συνεννοήσεις, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Σας απαντάω. Αλλά εδώ μιλάμε για την πολιτική.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική είναι η αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Αθροίζουμε δυνάμεις. Είναι προφανώς επιλογή μας στρατηγική η διεύρυνση για να φτάσει η παράταξη ξανά στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά της όρια. Και πιστεύω ότι επειδή πάρα πολλοί κόσμος αγκαλιάζει το εγχείρημα, επιστρέφει στο Πασόκ και κόσμος ξέρετε που έρχεται χωρίς ανταλλάγματα. Γι' αυτό και θεωρώ ότι στο τέλος θα είμαστε εκείνοι που θα κόψουμε πρώτο το νήμα.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιά περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
12: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αντένα Πάτρας.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
14: Αντένα 105,3.
15: Α! Το ξεχάσαμε!
16: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
16: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: V-Timer και ξένιασες.
18: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
19: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
18: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
19: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
20: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
21: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
22: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
21: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
22: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
21: Τηλέφωνο 2610-640-657.
22: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
21: Στάνταρ καθαρά.
23: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα στο Αρμενάκι. Άκουγες χθες το βράδυ την εκπομπή για τους θερινούς κινηματογράφους. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Να τους αγαπάμε τους θερινούς κινηματογράφους. Είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Πρωτοεμφανίστηκαν επί της ουσίας στην Ελλάδα, τουλάχιστον τέτοια άνθηση υπήρξε κυρίως στην Ελλάδα με τους θερινούς κινηματογράφους, γιατί βοηθάει και ο καιρός.
1: Το κλίμα, ναι.
0: Ακριβώς. Και είναι μια αγαπημένη συνήθεια των Ελλήνων. Οπότε να τους αγαπάμε και να πηγαίνουμε όσο μπορούμε πιο συχνά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος μπήκε στο ενικός.gr και ενημερώθηκε αναλυτικά για το θέμα με τους ανελκυστήρες, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και για τους ανελκυστήρες και για τις νέες χρεώσεις στις αγορές από πλατφόρμες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα βρείτε και τα δύο άρθρα στο ενικός.gr. Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε και εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψω τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του από τη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται προς τον κύριο Τσουκαλά. Εντάξει, έχει κλείσει τώρα βέβαια η γραμμή, αλλά λέει ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τα τελευταία δύο χρόνια φαίνεται ότι το Πασόκ δεν μπορεί. Δυστυχώς, λέει ο πρόεδρος του Πασόκ, δεν έδωσε το χέρι στο ΣΥΡΙΖΑ όταν το έτεινε για συνεργασία. Να μην αναφέρω, λέει, ότι έκανε τα πάντα για να βγάλει τον κύριο Καστανίδη εκτός και θα δείτε τη ζημιά που θα υπάρξει στην πρώτη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν και σε σένα, Γιώργο. Έχουν ανεβάσει στροφές λοιπόν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στο Εγάλεο. Ακούσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής την αναφορά που έκανε στο θέμα της ακρίβειας και στη συμφωνία η οποία υπήρξε χθες. Από εκεί και πέρα τόνισε ότι εμείς απευθυνόμαστε στην σιωπηλή πλειοψηφία που ξέρει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για την Ελλάδα του μέλλοντος και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σήμερα εμφανίζονται και πάλι να αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Λες και έχουμε ξεχάσει που μας οδήγησαν αυτές οι συνταγές πριν από κάποια χρόνια. Δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς οι οποίοι παραλίγο να μας οδηγήσουν στον κρεμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με πολύ μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα και σίγουρα είναι μια χώρα η οποία δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω σε ένα παρελθόν το οποίο θέλουμε να ξεχάσουμε αν επιστρεπτεί.
0: Και συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέγοντας ότι ακούμε ότι θα έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Είναι φανερό ότι στο κάδρο μπαίνει ανοιχτά απέναντι στον Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά και την παγίωση που υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, στην δεύτερη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς.
1: Συνολικά από την κυβέρνηση βλέπαμε μια αντιμετώπιση προς την αντιπολίτευση, έτσι λίγο υποτιμητική. Επομένως, μάλλον τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνολικά η Νέα Δημοκρατία βλέπουν έναν ουσιαστικό αντίπαλο στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο του επιτίθενται κιόλας το τελευταίο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Σε ό,τι λέει, έχουν και έναν αντίλογο, γιατί προφανώς εκείνον είναι που φοβούνται σε εισαγωγικά.
0: Είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή θα πρέπει να απαντηθούν όλες οι δηλώσεις που γίνονται.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και από όλες τις πλευρές.
1: Απλά έχουν λίγο με τον κύριο Τσίπρα με την παραμικρή φράση που θα πει. Ο κύριος Μαρινάκης πρόλος τον είπε τρελό πενιντάρι. Το άκουσες, φαντάζομαι.
0: Καλά, το άκουσα και το μετέδωσα και τα λοιπά. Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Συνέχισε και χθες, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Είναι γνωστός για τα ψέματα του κύριο Τσίπρας. Τα έχει κάνει γνωστά παγκοσμίως, τα ψέματα και τους κολοτούμπες, αλλά εδώ σχεδόν σε κάθε σειρά έχει ένα ψέμα. Και ένας από τους εκφραστές αυτής της λογικής, δηλαδή του να δίνεις λεφτά από εκεί που δεν υπάρχουν, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν θα γυρίσουμε λοιπόν εκεί, δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσουμε εκεί, στα ψεύτικα λεφτά, στα δανεικά λεφτά, στα λεφτά τα οποία μπορεί να δίνονται, που επί Τσίπρα δεν δόθηκαν, γιατί μόνο φόροι αυξήθηκαν, στις πλάτες των επόμενων γενιών.
0: Η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, με βίντεο στα social media, έστειλε το μήνυμα ότι με αυτή την κυβέρνηση δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα καλό, τουλάχιστον σύμφωνα με την κυρία Κούφο Νικολάκου.
4: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
0: Τίποτα καλό λοιπόν, σύμφωνα με την Ελλάς. Από εκεί και πέρα, περιοδία χθες του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, στη Μεσσηνία. Με μεγάλο νόημα, γιατί πηγαίνει στην πατρίδα του Αντώνη Σαμαρά. Και εκεί έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
5: Ο τότε πρωθυπουργός, ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος και την υγεία του ακόμη διακινδύνευσε για να μπορέσει να σώσει τη χώρα.
0: Ένας εξαιρετικός πρωθυπουργός, ο οποίος έβαλε σε κίνδυνο και την υγεία του, και είναι γεγονός αυτό, δεν είναι υπερβολή. Όσοι γνωρίζουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι τότε αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας με το μάτι του και παρόλα αυτά δεν έκατσε πίσω όπως είχαν ζητήσει οι γιατροί, αλλά άσκησε τα καθήκοντά του κανονικά γιατί βρισκόμασταν σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Αλλά βλέπουμε εδώ και την προσέγγιση από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Σαμαρά. Είχαμε και την επιστολή του κυρίου Φεύγα, του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος επί της ουσίας ζητάει να υπάρξει μια προσέγγιση και πάλι με την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.
1: Ναι, γιατί από ό,τι έχει φανεί από τις δημοσκοπήσεις, το νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια στέρισε από τη Νέα Δημοκρατία αρκετούς πόντους από κάποιους ψηφοφόρους της που τους είχε πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, μάλλον ο κύριος Φεύγας με αυτή του την επιστολή ζητά να γυρίσουν πίσω αυτοί που έχουν φύγει από τον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε χθες στο briefing ότι δεν είναι άξιο σχολιασμού το συγκεκριμένο γεγονός. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ προσπαθούν τώρα να βγάλουν άκρη. Μετά το οριστικό κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα, αρχίζουν να κάνουν δεύτερες σκέψεις τα στελέχη τα οποία ήθελαν να προσεγγίσουν το νέο κόμμα, την Ελλάς, γιατί βλέπουν ότι οι πόρτες είναι κλειστές. Θα υπάρξει νέα συνεδρίαση λοιπόν της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που κάνουν δεύτερες σκέψεις. Υπάρχουν στελέχη τα οποία πλέον λένε ότι θα είμαστε κανονικά στις εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μην δώσει το παρόν στις εκλογές, γιατί το κόμμα έχει συνέχεια. Ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη στρατηγική μας σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή. Και υπάρχει και ένα στέλεχος της πολιτικής γραμματείας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, είναι ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και το εξηγεί αυτό μιλώντας χθες στον κύριο Ζαχαρό.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει το ποσιακό ποσοστό.
7: Μεγαλύτερο από τον Τσίπρα.
6: Παίζοντας σκληρό ροκ. Όπως αυτό λέω, εμείς δεν γίναμε pop, εμείς μένουμε ροκ.
7: Είστε ροκάδες.
6: Αυτό το μήνυμα. Ναι, βέβαια, σκληρά.
7: Μάλιστα.
6: Γι' αυτό μας και ριζοσπαστική αριστερά, αυτό λέει το όνομά μας.
7: Και τι σχέση έχει ο ριζοσπαστισμός της αριστεράς με τώρα?
6: Συνήθως οι ριζοσπαστικοί αριστεροί δεν ακούνε τέλος, είστε, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια?
7: Για πείτε.
6: Γιατί είναι ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ, είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταγράψει εντυπωσιακό ποσοστό στις εκλογές, μπορεί μεγαλύτερο και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι ροκ. Είναι ροκ, ρε παιδί μου, εκεί στην Κουμουνδούρου, και ο Παύλος Πολάκης είναι Χάρλι Ντάβινσον. Αυτό ακριβώς.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα μοντέλο Χάρλι Πολάκησον.
0: Α, αυτό. Αυτό ακριβώς περιμένουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί έχει έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι. Πάντως, αν έχεις μια Harley Davidson, για όπως είναι η κατάσταση, βολεύει αρκετά.
0: Εξαρτάται το μοντέλο.
8: Δεν τα ξέρω πολύ καλά.
0: Άμα είναι σαν το προηγούμενο, δεν ξέρω. Για πάμε, Παναγιώτη.
8: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της Λιωσίων που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Να ενημερώσουμε τους ακροατές πως η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά. Καθυστερήσει σημειώνονται στην κάθοδο της Θηβών από Ήλιον μέχρι Γάλεο, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, αδιαπέραστη η Κηφισίας, στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Αμπελοκήπους και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό.
0: Και άλλη υπομονή. Πώς υπομονή πια. Είπαμε να κάνουμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Έρχεσαι και εσύ τώρα άλλη υπομονή.
8: Ας βάλουμε το τραγούδι και μια τρίτη φορά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, ανατμήματα σε Ταύρο, Μοσχάτο και Φάλιρο.
0: Τελείωνε, θα τελειώσει η εκπομπή.
8: Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τελειώνω, το υπόσχομαι. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Φιλήσεως και Φυσίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από Βλακεντίας έως και Φυσίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, μας υποχρέωσες, Παναγιώτη Βολάνιε. Καλή σου ημέρα.
8: Και σε εσάς.
1: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν με διενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
0: Μαζί μας και σήμερα η Eden Red. Είμαστε στο 2026, αλλά η Eden Red γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Eden Red μας αισθήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Φαγητό, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις παροχές που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Eden Red. Υπάρχει μάλιστα και η κάρτα My Benefits της Eden Red με την οποία μπορείτε να προσφέρετε την παροχή παιδικού σταθμού για έως και 5.000 ευρώ ετησίως. Μια σημαντική ενίσχυση ώστε οι εργαζόμενοι γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας να μπορούν να επιστρέψουν στο γραφείο πιο ξέγνιαστοι. Μπείτε στο edenrend.gr, edenrend.gr και ενημερωθείτε για τη λύση σήμερα. Ένα μεγάλο πρόβλημα, Κασιανή μου, το οποίο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, είναι ότι έχουμε γεμίσει κομμουνιστές. Κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Έχουν γίνει όλοι παιδιά κομμουνιστές και δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε. Μη με κοιτάζεις καθόλου με απορία. Γιατί το ξεσκέπασε αυτό το θέμα, το αποκάλυψε η κυρία Λατινοπούλου. Ποιος άλλος θα μπορούσε, δηλαδή. Όλοι οι παιδιά είναι κομμουνιστές.
9: Ακούστε, όταν μια χώρα και μια συγκεκριμένα κυβέρνηση φτάνει στο σημείο να μιλάει για πλαφόν. Άρα λοιπόν ένα εντελώς σοσιαλιστικό κομμουνιστικό μέτρο, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε με
10: μαθηματική. Μητσοτάκης.
9: Κοιτάξτε, με αυτά που λέει, με αυτά που κάνει, τα πού θέλετε να το πιάσουμε.
10: Τι να σας πω τώρα, τον
9: βγάλω. Τι να σας πω,
10: δηλαδή, να Μητσοτάκης Κοτσούμπα το
9: μην
10: ίδιο.
9: Να ανοίξουμε. Ανταγωνίζονται ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής.
10: Όχι, ο Μητσοτάκης είναι κομμουνιστής.
9: Ο Τσίπρας τι είναι. Γιατί ο Τσίπρας τι είναι. Το ότι ανταγωνίζονται αυτοί οι δύο, ποιος είναι περισσότερο σοσιαλιστής και ποιος είναι περισσότερο κομμουνιστής.
10: Άρα λέτε να τα καταργήσει τα λεφτά και θα τα βρουν τα λεφτά που
9: έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών.
0: Έχουμε διαγωνισμό σοσιαλιστών. Είναι οφθαλμοφανέστατο δηλαδή πραγματικά. Βλέπεις το Μητσοτάκη, λες αυτός είναι κομμουνιστής. Τέλος, είναι κόβα. Ο Μητσοτάκης είναι κόβα.
1: Είναι γενικός γραμματέας, βέβαια.
0: Τελείωσε. Βλέπεις και τον Τσίπρα, κομμουνιστής και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στα νιάτα του μπορεί να ήταν. Αλλά τώρα βλέπεις τον Τσίπρα και λες ένας κομμουνιστής. Δεν το λες. Α, συναντήθηκε χθες και με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβη των ΗΠΑ. Αλλά δεν τον ρε παιδί μου κομμουνιστή τώρα. Ή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη κομμουνιστή. Έχουμε διαγωνισμό τώρα κομμουνιστών και σοσιαλιστών. Δεν μπορεί, παιδί μου. Μπάφιασα. Διαφημιστικό διάλειμμα.
11: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
14: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
15: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
0: Πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στο real.gr. Εκεί βρίσκεται τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και βέβαια σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση της Δευτέρας.
1: Την Κυριακή έρχεται Real News με πλούσιο ρεπορτάζ αλλά και με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της bestseller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την Real News.
0: Καλημέρα στον Παντελή. Ακούει αυτό που λέει η κυρία Λατινοπούλου. Λέει ο Χουδαλάκης έτσι και τα ακούει. Λέει θα τραβάει τα μουσια του. Μόνο ο Χουδαλάκης. Καλημέρα και σε σένα Παντελή. Τι να κάνω βρε Τάσο, πρέπει να ακουστούν όλες οι απόψεις. Γιατί μπορεί να είναι ανεπίσημο, αλλά επί της ουσίας έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις από όλα τα πολιτικά κόμματα. Έτσι κι αλλιώς εδώ το έχετε καταλάβει ότι είμαστε πολυφωνικοί και ακούγονται όλοι. Είτε συμφωνούμε μαζί τους, είτε διαφωνούμε. Είναι πραγματικά υποχρέωση. Καλημέρα και στην Πολυξένη. Η Πολυξένη παραξενεύεται από τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται μια προσέγγιση προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έχει την εξήγηση του Πολυξένη, γιατί δεν θα ήθελαν να βρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός με ένα νέο κόμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα κάνει σίγουρα ζημιά. Μπορεί να μην κάνει τεράστια ζημιά, αλλά θα κάνει σίγουρα ζημιά. Όποιο ποσοστό και να πάρει, θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν.
0: <Το-> Καλημέρα και στο Γιώργο, στο ταξί στην Κηφισιά. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στη Βάρδια. Αγαπητέ Θοδωρή, θα το δούμε αυτό που έχει στείλει, το συγκεκριμένο μήνυμα σχετικά με το έγγραφο από το Υπουργείο. Απλά δεν προλαβαίνουμε τώρα στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θα το σεκάρουμε. Φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Θα είμαστε και αύριο μαζί.
1: Θα είμαστε και αύριο.
0: Δεν την γλιτώνεις αυτή την εβδομάδα, γιατί το κορίτσι, η Αμαλία δηλαδή, έχει πάρει την άδειά της, ένα μέρος από την άδειά της. Οπότε όλη την εβδομάδα θα είμαστε εδώ με την Κασιανή Βραχά.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη θα είμαστε εδώ μέχρι την Παρασκευή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Σε πολύ λίγο κοντά σας ο Νίκος Χατζηνικολάου. Σήμερα έχει γενέθλια η Λίνα Νικολακοπούλου. Η σπουδαία αυτή δημιούργος, ένα από τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, είναι το τελευταίο για την εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM, ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM, η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
16: Βιομηχανία παγωτού. Αχαϊκό Εντελβάις. Παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις. Μια πατραϊκή επιχείρηση. Ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
15: Αχαϊκό Εντελβάις.
16: Γεύσης, απόλαυσης.
17: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην κάθοδο στο ύψος της Λιωσίων και ακινητοποιημένου οχήματος στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούση Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Φιλίσια έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο Εγάλεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε δύο διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
4: Ένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
8: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.

0: Αντένα.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα, ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων ένα στα τέσσερα, λέει, ένα

έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις από ό,τι καταλαβαίνω είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά, και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει λέει και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα δηλαδή το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κύριων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο, έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε, να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

θα πέσουν να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό, το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε Δελτία Ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, Σόφη μου, από αυτά που μεταδίδουμε, από αυτά που βλέπουμε και που μεταδίδουμε.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης, γνωστό βενζινάδικο μου γράφει, πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέργεια. Η Πρωτέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέργεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε τη τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέργεια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.

0: Real FM.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Αθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ένα Πάτρας 105,3.
9: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
10: Το ξεχάσαμε.
11: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
11: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασης.
0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Αντένα 105,3.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γραφεί η Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκι, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου, τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector Κεθαλής. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρέλαιο ειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεφαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
8: Επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα 105,3.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μία εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το OFCOL. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία OFCOL. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενση έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πινδού, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα ευχαριστώ. Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Οι κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις έχουν τη σφραγίδα της bwin. Στην επετειακή διοργάνωση των 15 χρόνων του Spetses Classic Yacht Regatta, η bwin ήταν και πάλι εκεί, στηρίζοντας για 7η συνεχόμενη χρονιά έναν από τους σημαντικότερους αγώνες κλασικής ιστιοπλοείας στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Περισσότερα για τις χορηγίες της bwin μπορείς να βρεις στο bwincares.gr. bwincares.gr. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Μόνο ρουτίνα. Δεν ήταν τα 3 παιχνίδια για τη φάση των νοκάουτ στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: 2:30 το πρωί κοιμήθηκα. Τι ρουτίνα. Τι
3: παιχνίδι.
0: 2:30.
3: Τι 2:30. Οπότε δεν είδα τα καλά.
0: Πώς δεν είδα τα καλά. Είδα Γερμανία-Παραγουάη. Εννοείς...
3: μετά το άλλο που ήταν όμως και αυτό καλό.
0: Δεν θα ήμουν εδώ αν το είχα δει.
3: Εγώ όμως άντεξα.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, 2 από τα 3 παιχνίδια ήταν θρίλερ, κρίθηκαν τα πέναλτι. Το τρίτο καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν διοργάνωση Γερμανία-Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκληση αποκλείοντας 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακά της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε 2 επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Οι Γερμανοί φάνηκαν ότι ήταν απροετοίμαστοι για διαδικασία πέναλτι. Άχρωμοι άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωση που ασκούν πολύ έντονη κριτική στην εθνική ομάδα της χώρας τους για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε στους 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το 6ο πέναλτι ευστόχησε ο Ισαϊμπαρί. Ανωρίτερα αστόχησε ο Σάμερβιλ για τους Ολλανδούς, το έβγαλε ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια και η παράταση. Αγχωτική πρόκληση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Στη φάση των 16, το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις τα ξημερώματα, στις 12 δηλαδή, Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί, Μεξικό-Εκουαδόρ. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, πριν από λίγο, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Ντέιβιντ Κάρμο και πάλι στους Ερυθρόλευκους. Υπέγραψε συμβόλαιο στο 2029 ο κεντρικός αμυντικός που είχε παίξει άλλες 2 φορές στους Ερυθρόλευκους. Έχει άλλες 2 θητείες στους Ερυθρόλευκους. Και στο Wimbledon με τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς αύριο το δεύτερο γύρο. Ο Έλληνας τενίστας θα παίξει 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Νόβακ 3-1 τον Κινέζο Γου. Σίγουρα ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ υψηλός για τον Έλληνα πρωταθλητή. Στη μία το μεσημέρι η Μαρία Σάκαρη απέναντι στην Τοπόν, από την Δανία στον πρώτο γύρο για το Wimbledon που θα αγωνιστεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αρχίζει αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα βρεθούν στο επίκεντρο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την ανοίξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Άρχισε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, όπως επιβεβαίωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο εφόσον εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμη εκτελονιστεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό για τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη μία το μεσημέρι αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
13: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
12: Τηλέφωνο 2610-640-657.
13: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
12: Στάνταρ καθαρά.
11: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
14: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλυτα.

που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, καλημέρα σε όλους. Πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές κρατιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδος αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω, να συνθούν η εταιρεία, και μετά λέει όχι, λέει δεν θα τα ανεβάσω το περιθώριο κέρδους στο πλαφόν πάνω από 30%. Έλα ρε, αλήθεια.
0: Ναι, ναι, αφού, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το.
0: Αν θέλει κανείς να κάνει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να κάνει,
1: ναι,
0: κίνηση.
1: Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανένα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 1-2 ευρώ και το άλλο 3-20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα
1: δύο,
0: του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι. Ναι. Τα πράγματα να τα βλέπουμε. Δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα
1: δύο,
0: του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι. Τα ναι.

0: αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το casus belli και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα, και είναι πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κ. Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο, λέει, σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω της θητείας. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος. Στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες, πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν σε όλους. Να μην βγάζει κανένας υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένας να πάρει κανένα ψήφο, και λογικό είναι σε έναν βαθμό. Αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Η προκλητική περίοδος αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώσουμε τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Hey Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα, και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά,

0: Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της. Δηλαδή, αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές, απλά θα γνωρίζει όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις. Μικρή αποδοχή. Και φαίνεται έσπευσε η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
1: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει. Πόσο η αλήθεια κάνει, είναι ακριβώς, μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται, πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή βημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
2: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν 3, τώρα είναι 1 στα 4, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
1: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν, και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
0: Μα,
1: και
0: να σας διακόψω εδώ, Μισό λεπτό. Μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε.
1: Έχει μπει μια ποινή.
0: Θα μας πείτε. Έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για 2 χρόνια κλείσιμο ενός. Φαίνεται λοιπόν ότι.
2: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι. 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι. Δεν είναι. Ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα. Γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια. Αλλά ο κόσμος, ο οποίος βάζει το αυτοκίνητό του 20 ευρώ και του κλέβει 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
1: Βέβαια, κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου. Γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι, το οποίο θέλω να πω γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία, πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς. Διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
2: Τώρα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια.
0: Βέβαια.
2: Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
1: Βέβαια,
3: ευχαριστώ.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Κονιτσιουά.
9: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά Ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930 24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
12: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.

0: Αντένα.
1: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Αντένα Radio Πάτρας, στους 105,3.

0: κλειδίσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Αρχίζει αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου Σιλιφέντα για τη δολοφονία ομοεθνήτου στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνης ΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
1: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό?
0: Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα.
1: Α,
0: θα ξαναέρθει. Και για την κυρία
1: και
0: Κασιμάτη.
1: Δύο. Α, ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο, αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόσοι οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά?
2: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα ακριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας, που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
1: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
2: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία, παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
0: Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίσει του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς, κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
0: Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
2: Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μια ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
1: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο, και άμα τι εμφανίσει, πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
2: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
1: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κοιτάξτε,
1: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί, γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ. Και το έχει επεξεργαστεί. Όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κ. Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν σας το για εσάς δεν
2: πείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κ. Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία, όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε. Αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς, και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις του επόμενου μήνα, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
1: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
2: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
1: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
0: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
2: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
0: εκπομπή. Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. η κορυφαία επιλογή.
3: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα από
1: την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Σισλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά λίγο της και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, του φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει.
0: Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική, εν ώψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν, ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων, την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της Βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών. Αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό, από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς. Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
1: Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εξίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: Και να μεταφράζονται,
2: το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
1: Με χέρι στο Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
2: αντιδική. Έχει δύναται και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το Κάζους Μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Θα σας το πω. Ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου. Διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
0: Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
1: Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
2: Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
1: Πρέπει λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις. Το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση τις προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το
0: από
1: οικοσύστημα.
0: Από τον νεόμιλο Μυτιλινέου, από τη Μέτλεν.
1: Ναι, δεν ήθελα ναι, ναι. να πω. Δεν πειράζει.
0: Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία Μάλιστα. και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
0: Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Κύριε Κερίδη, γεια σας.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε...
8: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυριών δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου συλληφθέντα για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη, Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

ζεις. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντε...
11: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντι, λόγω πτώσης δικυκλιστή από λάδια που υπήρχαν στο οδόστρωμα. Η ακρίβεια είναι η βασική μας προτεραιότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αγγλία. Οι συμφωνίες κυριών δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά άγαθα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το δικαστήριο Ηρακλείου την μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον 44χρονο σύντροφό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ηρήμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Αθώθηκε ο πατέρας του άτυχου παιδιού. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. Υποστηρίζει επίσης ότι πρέπει άμεσα να αρχίσουν οι διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία δηλώνει ότι θα είναι παρόν. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή μεταναστών προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 ολοδαπή στοιχείο.
1: Αντένα 105,3.
2: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Γερμανία και Ολλανδία αποχαιρέτησαν το παγκόσμιο κύπελο από την φάση των 32. Με 4-3 στα πέναλτι, η Γερμανία ιτήθηκε από την Παραγουάη που προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Πρόκριση και για το Μαρόκο που απέκλεισε με 3-2 επίσης στα πέναλτι την Ολλανδία. Με 2-1 η Βραζιλία νίκησε την Ιαπωνία και εξασφάλισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας 105,3.
16: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
18: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή Τρίτη, ευχόμαστε να είστε καλά όλες και όλοι, να περνάτε καλά από όπου και αν μας ακούτε, από τη δουλειά, από το σπίτι, από το αυτοκίνητο. Φαντάζομαι όχι από παραλία, σιγά μην ακούς ραδιόφωνο ενώ είσαι στην παραλία. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά όταν ο Αντένα Πάτρας, Real FM, ακούγεται και διαδικτυακά στο Live 24, Αντένα Πάτρας.

Η Αγγελική Καρδαράκου, όπως πάντα, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, καταπληκτικές και για σήμερα. Και πάμε μαζί, Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο, να δούμε την επικαιρότητα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα εδώ, στους 104. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε το 104, 105,3 είναι, αλλά μου ήρθε.

Σήμερα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας παρουσιάζει το έργο της στην αγορά Αργύρη. Είναι μια κίνηση ΜΑΤ του Πελετίδη, με την οποία επιχειρεί να απαντήσει στην πράξη σε όσους τον κατηγορούν για αδράνεια, για έναν δήμο που είναι κακοφτιαγμένος, παρατημένος, εγκαταλελειμμένος κλπ. Και όμως ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του σήμερα ξεκινούν να παρουσιάζουν το έργο της Δημοτικής Αρχής στην αγορά Αργύρη. Ελεύθερη είσοδος, μπορεί ο καθένας να πάει, να το δει από κοντά και να καταλάβει τι ακριβώς έχει κάνει η Δημοτική Αρχή μέχρι σήμερα στη διάρκεια της θητείας της.

Σε κατάσταση φτώχειας, λέει, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Εργαζόμενοι φτωχοί, λέει, είναι το 9,7% των απασχολούμενων ηλικίας από 18 έως 64 ετών στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει, βάσει επίσημων στοιχείων, ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ένα στους 10 λένε τα στοιχεία. Η πραγματικότητα όμως κάνει λόγο για πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά. Και έρχεται και ο χάρτης των καθαρών μισθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που δείχνει την Ελλάδα, φίλες και φίλοι, αν τον παρατηρήσετε, να είναι στην τέταρτη θέση από το τέλος και να περνά οριακά την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

μας περνάνε η Κροατία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Σλοβακία, βέβαια οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και η Κύπρος είναι σε τεράστια απόσταση πιο μπροστά από εμάς. Με πρώτη τριάδα να είναι το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Δανία, να ακολουθούν Αυστρία, Βέλγιο, Σουηδία, στους καθαρούς μισθούς επαναλαμβάνω.

Σούσι μπάρε νουδλουσάγια. Για αυθεντικό σούσι, για ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού γωνία. Εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε και ένα φοβερό μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι, αλλά όλα αυτά σε έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο, πάντα στα όμορφα ψηλαλόνια. Λοιπόν, θέλω να πάμε να μιλήσουμε λίγο για αυτό που προλόγησα, δηλαδή για την απάντηση επί της ουσίας της Δημοτικής Αρχής σε όλα αυτά που τις καταλογίζονται από δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Τι κάνει λοιπόν ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του, να το πω απλά χοντρικά, που τις καταλογίζονται από δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Τι κάνει λοιπόν ο Πελετίδης και οι συνεργάτες του, να το πω απλά χοντρικά.

0: με αποδείξεις τι έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα. Θέλω να πάμε στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, και όχι μόνο γιατί έχει και πολλές άλλες αρμοδιότητες, αλλά εν συντομία Αντιδήμαρχο Οικονομικών θα τον πω, το Διονύση Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλό μεσημέρι από τον Αντένα Πάτρας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ροδίδη, καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια σας.
0: Έλεγα πριν ότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται από σήμερα στην αγορά Αργύρη, για μένα η δική μου ερμηνεία είναι αυτό, αποτελεί μια πρακτική απάντηση της Δημοτικής Αρχής σε ό,τι έχουμε ακούσει αντιπολιτευτικό, ότι δεν έχει παράξει έργο κλπ. Για πείτε μας εσείς λίγο.
1: Έτσι είναι, κύριε Ροδίδη, και καλούμε όχι μόνο αυτούς που λένε αυτά, αλλά και όλους τους δημότες να έρθουν εδώ πέρα στην αγορά Αργύρη, διαζώσει, να παρακολουθήσουν το έργο των υπηρεσιών του Δήμου. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, δεν γίνεται μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν μιλάμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Μιλάμε βεβαίως και αναφέρομαι το έργο αυτό έχει επιτευχθεί μέσα σε τόσες δυσκολίες, με κυρίαρχα τα δύο αναστατικά ζητήματα για τα οποία υπάρχουν τεράστια σαν θέματα, δηλαδή της υποχρηματοδότησης των ελλείψεων προσωπικού, αλλά μιλάνε οι ίδιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Αναφέρουν λοιπόν η κάθε υπηρεσία το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα. Σήμερα είχαμε λοιπόν τη διεύθυνση περιβάλλοντος ενέργειας και πρασίνου, στη συνέχεια ήταν η διεύθυνση διαχείρισης εσόδων και δημοτικής περιουσίας, στη συνέχεια ήταν η διεύθυνση πολεοδομικού κυκλοφοριακού σχεδιασμού και δόμησης, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι η διεύθυνση καθαριότητας, ανακύκλωση μηχανολογικού εξοπλισμού. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να το δει κανείς, διότι mm-hmm. οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μιλούν για των τμηματαρχών τους και των διευθυντών τους. Και αναφέρουν λοιπόν ότι από 1η-1η του 2026 μέχρι σήμερα έγιναν αυτά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 πράγματα. Μα mm-hmm. τα έχουμε κάνει όλα. Mm-hmm. Θα το πω και εγώ. Δεν τα έχουμε κάνει όλα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Αλλά είμαστε μέσα στους στόχους. Αυτή τη στοχοθεσία που έχει βάλει η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους, και η οποία στοχοθεσία ποια είναι, είναι να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των δημοτών, να γίνουν έργα στην Πάτρα, τα οποία γίνονται βεβαίως, αλλά θέλουμε και την ολοκλήρωση και επιπλέον ακόμα περισσότερα έργα, και να προσφέρουμε ανάσες στον πατραϊκό λαό, σχεδιάζοντας μια πόλη που θα είναι περισσότερο ανθρώπινη, σε πολύ περισσότερο βαθμό από αυτή που επιθυμούμε και που πραγματικά έχει γίνει μέχρι τώρα. Πείτε μου.
0: Ξέρετε τι, υπάρχει κριτική και υπάρχει και αγανάκτηση από τον κόσμο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Εσείς πιστεύετε ότι όταν φτάσει στο τέλος η θητεία σας, θα έχετε ολοκληρώσει ένα πλάνο έτσι ώστε να καμφθούν αυτές οι αντιδράσεις των δημοτών από την όποια ταλαιπωρία, δηλαδή να το πω πιο ομά για να γίνει κατανοητό. Τώρα η Πάτρα είναι ένα εργοτάξιο για να γίνουν βαριά έργα υποδομής και ρωτώ, στο τέλος της θητείας σας θα έχει ολοκληρωθεί όλος αυτός ο σχεδιασμός ώστε να έχετε μια πόλη έτοιμη, φτιαγμένη, να την παραδώσετε, άρα οι δημότες να ξεχάσουν ότι πέρασαν και να ρίξουν το κέντρο βάρους της προσοχής στο ωραίο που θα έχει ολοκληρωθεί, στο αποτέλεσμα?
1: Αυτός είναι ο στόχος, κύριε Ροδίτη, πραγματικά. Και γνωρίζετε και το παρελθόν μας από την προηγούμενη και την παραπροηγούμενη θητεία, ότι πραγματικά αποδώσαμε έργο στην πόλη. Έργο που το περίμεναν οι πατρινοί χρόνια. Και σε επίπεδο καθημερινότητας εννοώ. Ο στόχος λοιπόν είναι αυτά τα έργα που υλοποιούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της θητείας και να έχουν ολοκληρωθεί. Κοιτάξτε όμως, κύριε Ροδίτη, τι προβλήματα έχουμε. Είναι σε σχέση με τα έργα, αναφέρομαι τώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα ζητήματα της νομοθεσίας. Δηλαδή, στο δημόσιο, σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει, για να ξεκινήσει ένα έργο, yeah. ή μάλλον για να ολοκληρώσει ένα έργο, mm-hmm. το ξεκινά σήμερα και μπορεί να το ολοκληρώσει μετά από 5 χρόνια. Και ανάλογα το έργο. Για ποιο λόγο αυτό? Διότι είναι οι διαδικασίες χρονοβόρες, αλλά είναι και οι ενστάσεις επί ενστάσεων αυτών που έχουν πάρει το έργο και συναγωνίζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό λέμε λοιπόν.
0: Ο ανάδοχος, ο δεύτερος δηλαδή, που δεν πήρε το έργο, ακριβώς, κατά του πρώτου και πάει λέγοντας. Δικαστήρια κλπ.
1: Και ο τρίτος ή ο τέταρτος με ενστάσεις και με δικαστήρια. Ή το τέταρτος κατά του πρώτου, ή
0: κατάλαβα,
1: το τρίτος κατά του πρώτου, ή αν στη συνέχεια βγει ο δεύτερος αντί του πρώτου από τα δικαστήρια.

0: τέταρτος κατά του Δευτέρου. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια διαδικασία η οποία κόλληση έργη. Και παρόλα αυτά, θυμηθείτε πώς ήταν η Πάτρα το 2014 και δείτε τα υπόλοιπα έργα, όλα όσα έχουν γίνει, ξεκινώντας από τον Νότιο Πάρκο μέχρι σήμερα ό,τι έχει γίνει στην Πάτρα. Αλλά, κοιτάξτε, γιατί να υπάρχει, δηλαδή αυτό που λέμε, θα μπορούσε ο Δήμος Πατραίων να έχει και τη χρηματοδότηση, αλλά και το τεχνικό προσωπικό, τον ακριβή αριθμό του τεχνικού προσωπικού, και μιλάμε από επιστημονικό προσωπικό μέχρι τεχνικό προσωπικό, προκειμένου αυτά τα έργα να τα έχει κάνει με δικές του δυνάμεις. Κύριε Ροδίδη, θα δείτε λοιπόν πόσο πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα τα είχαμε υλοποιήσει. Όταν είσαι αναγκασμένος, όταν δεν έχεις προσωπικό να πηγαίνεις σε εργολαβίες αυτά τα έργα, θα φτάσεις σε σημείο να τα δεις που με αγωνία περιμένεις να τα ολοκληρώσεις μετά από 4 και 5 χρόνια. Ενώ αν είχες το προσωπικό αυτό λοιπόν, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς, μηχανολόγους, εργατικό δυναμικό κλπ. Αυτά τα έργα και την χρηματοδότηση θα είχαν επιτευχθεί τουλάχιστον στο μισό του απαιτούμενου χρόνου που χρειαζόμαστε επλέον με όλη αυτή την νομοθεσία που υπάρχει και με την τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού.
1: Με τα οικονομικά πώς θα πάμε, μιας και είστε αντιδήμαρχος οικονομικών, ο δικός σας ο τομέας τι έχει παρουσιάσει εκεί στην αγορά, κύριε, ή τι θα παρουσιάσει?
0: Παρουσίασε σήμερα.
1: Χοντρικά το λέμε τώρα έτσι, γιατί αν το αναλύσουμε δεν μας φτάνουν 10 εκπομπές.
0: Ακριβώς. Παρουσιάσαμε σήμερα λοιπόν με τη μία διεύθυνση από τις 6, την Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας. Παρουσιάσαμε τα δημοτικά τέλη, το ΤΑΠ, όλα τα υπόλοιπα έσοδα, τις δημοτικούς φόρους, τα πάντα όλα, τη δημοτική περιουσία. Επίσης, αυτό που, δηλαδή η Διεύθυνση Προσόδων είναι αυτή που εισπράττει από όλους τους δημότες, και στη συνέχεια πηγαίνουν τα χρήματα στο ταμείο και από εκεί για τη λειτουργία του Δήμου κλπ. Εδώ είναι ένα ζήτημα, κύριε Ροδίτη, δηλαδή το ΤΑΠ, παραδείγματος χάρη, το Τμήμα των Αποδοτικών Τελών, που έχει να κάνει με το ΤΑΠ και με το Δημοτικό Φόρο και με τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού. Πόσο έχει ο Δήμος Πατραίων τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού? 1,73 ευρώ στους βοηθητικούς χώρους. Πόσο έχουν άλλοι Δήμοι? 2,97. Θέλω να πω δηλαδή ότι εισπράττει αυτή η διεύθυνση, αλλά εισπράττει μειωμένα, διότι θέλουμε εμείς να είναι μειωμένα για τον πατραϊκό λαό τα δημοτικά τέλη. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει και θέμα στο ταμείο. Βεβαίως το ισοσκελίζουμε όπως τα ισοσκελίσαμε με το πλήν 9,72% διαφορά εσόδων-εξόδων, για να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη σε βάρος του πατραϊκού λαού. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι η Μαρίνα, είναι η λιμενική ζώνη. Παρουσιάσαμε σήμερα λοιπόν το έργο που έχει γίνει στην Μαρίνα της Πάτρας. Που θυμάστε από εκείνη τη θεομηνία που υπήρχε.
1: Ναι. Η αποκατάσταση που χρειαζόταν.
0: Η αποκατάσταση που χρειαζόταν.
1: Έγινε.
0: Εκτίμησαν οι υπηρεσίες μας τότε ότι τουλάχιστον απαιτούνταν 2,5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια. Τι ενέχρινε το Υπουργείο μετά από 2,5 χρόνια?
1: 800.000.
0: 750.000, κύριε Ροδίτη, να πούμε 800.
1: Μετά από 2,5 χρόνια που το κόστος και η αξία των χρημάτων είχαν πέσει πολύ. Ακριβώς, και το κόστος είχε ανέβει, έτσι.
0: Ακριβώς, και τα υλικά, και βεβαίως και αυτός που θα πάρει την εργασία έχει και περισσότερο κόστος σε σχέση με
1: τους μισθούς κλπ.
0: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λοιπόν, έχουμε τις 4 ξυλίδες που κατασκευάσαμε, τους παρουσιάσαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Μέχρι μέσα Ιουλίου θα έχουμε και τις άλλες 2 ξυλίδες προβλήτες, και επίσης θα έχουμε και τις πρωτές μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, θα πάτε στη Μαρίνα, θα δείτε την καλύτερη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Η ασφαλτόστρωση έχει γίνει, πέρασα προχθές εκεί και το είδα. Ναι.
0: Μπράβο. Η ασφαλτόστρωση, τι έγινε, σαν αεροδιάδρομος έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, αξίζει τον κόπο κάθε συμπολίτης μας να πάει ένα βραδάκι στην Μαρίνα, που έχει και τόσο ωραίο ηλιοβασίλεμα, και επίσης θα δείτε, πέρα από το φωτισμό που υπάρχει, θα δείτε δηλαδή το ολοένα και περισσότερο νοικοκύρεμα, που πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ εμφανές σε λιγότερο από σήμερα χρονικό διάστημα, αν και τώρα πραγματικά είναι εμφανές με τις σύγκυνες. Δευτέρα κλπ.
1: Δεν μου λέτε για να σας αποδεσμεύσω, μια και μιλάμε για μαρίνα, εκεί με τα μαγαζιά, τι θα γίνει τελικά κύριε Πλέσσα, γιατί είναι στην αρμοδιότητά σας, θα κλείσουν, λένε θα κλείσουν τα μαγαζιά, δεν θα κλείσουν, τελικά τι γίνεται, τι καθεστώς επικρατεί εκεί με τα παραλιακά, αν είστε πρόχειρος να μου το απαντήσετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Τέσσερα καταστήματα εξ αυτών θα τα βάλουμε σε πλειοδοτική δημοπρασία, προκειμένου να θα τα... Εννοώ δηλαδή θα βγει η συνθηκτή πλειοδοτική δημοπρασία προκειμένου όποιος θέλει να πάρει το κατάστημα αυτό και να το λειτουργήσει σαν εστίαση.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτό θα είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μέσα στο καλοκαίρι ή μετά?
0: Πιστεύω μέσα στο καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή οι υπηρεσίες μας είναι σε θέση. Αν θα πάτε εκεί πέρα θα δείτε πραγματικά ποια είναι αυτά τα καταστήματα. Θα δείτε επίσης τις εργασίες που έχουν γίνει. Και επίσης και πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε και την. Θα έχει γίνει η μελέτη της σχετικής πλειοδοτικής δημοκρασίας για να δημοσιευθεί.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ κύριε Ροδίδη.
1: Καλή δύναμη. Took my hand, but it took much longer. Βέβαια αυτή είναι η άποψη της Δημοτικής Αρχής, αυτό που ποντάρει η Δημοτική Αρχή, ότι θα έχω τελειώσει με τα έργα, όταν θα τελειώσει η θητεία μου θα παραδώσω ό,τι παραδώσω και θα το εγκρίνουν οι πολίτες, θα ξεχάσουν την ταλαιπωρία που μπορεί να πέρασαν κατά τη διάρκεια της περίοδου που φτιαχνόταν η Πάτρα όλη. Ανακαινιζόταν ουσιαστικά και δημιουργούνταν οι βαριές υποδομές, σύνδεση του με το βιολογικό καθαρισμό όλης της πόλης κλπ. Κλπ. Μονοδρομήσεις, αντιδρομήσεις, πεζοδρομήσεις και όλα αυτά. Υπάρχει βέβαια και η άλλη φωνή. Η άλλη φωνή που λέει ότι οι πολίτες δεν θα ξεχάσουν αυτό το ναχταρμά. Δεν θα ξεχάσουν την ταλαιπωρία, δεν θα εγκρίνουν τις αλλαγές, τις ριζικές που έχουν γίνει, οι οποίες βέβαια έχουν προαποφασιστεί εδώ και χρόνια. Δεν είναι θέμα πελετήδη, είναι θέμα αποφάσεων παλαιότερων δημοτικών συμβουλίων. Μιλώ για τις αντιδρομήσεις, για παράδειγμα, οι οποίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τέλος του χρόνου. Σταδιακά και σιγά σιγά. Μέχρι του χρόνου, αρχές καλοκαιριού, να έχει αντιδρομηθεί πλήρως όλη η πόλη. Αυτό είναι το σχέδιο. Θα δούμε αν θα το δούμε να υλοποιείται στην πράξη. Αντιμέτωπος με εισαγγελική έρευνα για την κατηγορία της προσβολής θρησκευτικών αξιών είναι ένας Τούρκος κομικός, ο Ντενίς Γκιογκτάς, εξαιτίας αστείων που έκανε για το Κοράνι σε παράσταση stand-up, η οποία έγινε viral και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία. Πέρα πάντως από την επίσημη αιτιολογία έναρξης της έρευνας, στην ίδια παράσταση ο κωμικός, όλο στοιχείως, μιλήσε και για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαρακτηρίζοντάς τον δικτάτορα. Μάλλον αυτό ήταν το πρόβλημα.

Είχαμε χειρή παρέμβαση του Γιώργου Παπανδρέου και του Πασόκ για το θέμα των φυλακών του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, μια ερώτηση που κατέθεσε μαζί με έναν ακόμα βουλευτή του Πασόκ, ο πρώην Πρωθυπουργός, ζητώντας απευθείας από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη απαντήσεις, συγκεκριμένες και εξηγήσεις για την κρίσιμη κατάσταση στο κατάστημα κράτησης της Πάτρας, στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, ένα υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται δραματικές ελλείψεις προσωπικού, συνθήκες υπερπληρότητας, συνεχής επιβάρυνση σοφρονιστικών υπαλλήλων, σοβαρή κίνδυνη για την ασφάλεια και εργαζομένων και κρατουμένων. Ειδικότερα αναφέρεται στο υπόμνημα του πρώην Πρωθυπουργού ότι από τις 118 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόλις 91 υπάλληλοι, ενώ μόνο 56 εκτελούν καθαρά φυλακτικά καθήκοντα, την ώρα που έχουν συσσωρευτεί πάνω από 12.500 οφειλόμενα ρεπό λόγω υπερεργασίας. Και παράλληλα, περίπου 700 κρατούμενοι φιλοξενούνται σε ένα κατάστημα που λειτουργεί με οριακή δύναμη προσωπικού, αναβάρδια, ενώ αυξάνονται τα περιστατικά βίας, συμπλοκών, απειλών και τραυματισμών.

Χτες έγινε στο Μαξίμου η σύσκεψη περίφημη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την αντιμετώπιση των τιμών στα ράφια. Και αυτό που βγήκε είναι ένα πλάνο 6 αξώνων. Το πρώτο είναι δέσμευση για μειώσεις τιμών σε πάνω από 500 προϊόντα. Ελπίζουμε να μην είναι αυτά τα προϊόντα τρίτης, τέταρτης, πέμπτης διαλογής, δηλαδή αυτά που δεν είναι άκρως απαραίτητα προϊόντα, και γιατί το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο, και να είναι προϊόντα τα οποία κάποιοι αγοράζουν και αν τα αγοράζουν. Δεύτερος άξονας είναι η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Τρίτο, η εφαρμογή καθαρών τιμών από το χωράφι στο ράφι, για να δούμε αυτό αν επιτευχθεί. Δηλαδή σημαίνει ότι θα κηρυχθεί πόλεμος στους μεσάζοντες, που δεν είναι ένας και δύο. Τέταρτο, αυστηρή έλεγχη και επιβολή προστήμων και ειδική σήμανση στα ράφια. Πέμπτο και έκτο, προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Βέβαια, ουσιαστικά δεν είναι 6 μέτρα αυτά που περιγράφονται, αλλά είναι 6 στόχοι. Αυτό μας είπε η κυβέρνηση χθες μετά από τη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοι είναι οι 6 στόχοι. Το πώς θα τους πετύχει αυτούς, μένει να το μάθουμε. Θα το δούμε στην πράξη και αν θα επιτευχθεί. Και την ίδια ώρα την πορεία εξυγίανσης του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων και τα αποτελέσματα των τελευταίων πληρωμών ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η αναδιοργάνωση του ΕΠΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ αποδίδει ήδη απτά αποτελέσματα και στις πληρωμές και στην αντιμετώπιση των παρατυπιών. Δηλαδή, αφού φάγαμε, τώρα πάμε να το λύσουμε, υποτίθεται, και θα το λύσουμε και θα είμαστε οι άνθρωποι που ήρθαν να πατάξουν τη διαπλοκή, τη διαφθορά. Εμείς οι ίδιοι που φάγαμε. Έχει και αυτό τη λογική του, βρε παιδί μου, έχει. Μία και 32 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ακούμε τα μηνυματάκια μας, τα οποία είναι χρήσιμα γιατί προέρχονται κυρίως από την τοπική αγορά που προσφέρει πολύ σημαντικά προϊόντα για όσους τα χρειάζονται, και καλό είναι να ακούμε και τα διαφημιστικά μηνύματα. Επιστροφή σε πολύ λίγο, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία. Μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Στην περίοδο όπου το κόστος και ο τρόπος παραγωγής της ενέργειας απασχολεί όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν την πλέον βιώσιμη λύση, καθιστώντας την ενεργειακή μετάβαση πιο επίκαιρη από ποτέ. Με σεβασμό στο περιβάλλον και στον τόπο μας, η Αιωλική Παναχαϊκού 3 συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας τη δύναμη του ανέμου για ένα καλύτερο μέλλον.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, η ώρα είναι 1 και 39 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου, Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται όλη η πολιτική επικαιρότητα. Από τη μία βλέπουμε το Μητσοτάκη να κάνει συσκέψεις στο Μαξίμου για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, και τελικά αυτό που προέκυψε είναι ένα πλάνο 6 στόχων που δεν μας λέει κανείς πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και αν τελικά θα πέσουν οι τιμές στο ράφι, αν τελικά τα λεφτά που παίρνουμε θα πάρουν αξία ξανά για να μπορεί να βγει ο μήνας. Την ίδια ώρα, το βλέπουμε και εδώ τοπικά, έχουν αρχίσει κάποιες έτσι, κάποια κατσουφιάσματα τα οποία παρατηρώ, διότι υπάρχει μια ροή στελεχών από το πάλε ποτέ κρατεό Πασόκ προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Η κυρία Αντωνοπούλου είναι τομεάρχης οικονομικής και κοινωνικής στην Ελλάς, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για την κοινωνική πολιτική. Και θέλω να πάμε να την καλησπερίσουμε. Καλό μεσημέρι, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλό μεσημέρι, μπερδέψα την επαγγελματική μου, ιδιαίτερα με την κομματική.
0: Δεν πειράζει, καλύτερα να ξεκινάμε.
1: Είμαι οικονομική και κοινωνική πολιτική και είμαι τομεάρχησα κοινωνική πολιτική, οικογένεια και παιδιού.
0: Ναι, με ένα μπάρο δύο τριγώνια, οπότε είπα και την επαγγελματική ιδιότητα.
1: Ναι, άλλωστε ομοιάζει, οπότε εντάξει, είχατε. Ήταν το λάθο. Θα ξαναγίνει μάλλον.
0: Ξέρετε όμως, ναι, όντως μοιάζει, γιατί η κοινωνική πολιτική για την οποία έχουμε ακούσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, που υποτίθεται γίνονται, αλλά βλέπουμε η κοινωνία να εξακολουθεί να στενάζει από πάρα πολλά προβλήματα, ταιριάζει και με την οικονομία, γιατί όταν είναι γενικά τα πράγματα μίζερα, τίποτα δεν λύνεται και απλά όλα μένουν στη σφαίρα της επικοινωνίας και μόνο. Δεν ξέρω αν φαντάζομαι έχετε την ίδια αντίληψη.
1: Βέβαια, η κοινωνική πολιτική στο περίβλημά του, δηλαδή στη μεγάλη αφήγηση που λέμε, τι είναι ουσιαστικά? Είναι ο τρόπος με τον οποίο αναδιανέμεις το εισόδημα το οποίο εισρέει μέσα στα ταμεία του κράτους. Άρα η κοινωνική πολιτική με έναν τρόπο είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τους πολίτες και την πολιτική και το ποιους θες να ευνοήσεις, ποιους δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θες να ενισχύσεις, πώς αντιλαμβάνεσαι τη φτώχεια, πώς αντιλαμβάνεσαι τους ευάλωτους. Αλλά ξέρετε τι, εγώ θέλω να είμαστε λίγο πιο θετικοί. Νομίζω το μεγάλο ζητούμενο είναι πώς αντιλαμβάνεσαι το σύνολο της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε μια είδηση η οποία προσωπικά με σόκαρε, ναι, και με σοκάρει γιατί τη ζω κιόλας στη γειτονιά μου που ακριβώς απέναντι μου είναι ένα σχολείο. Θα έχουμε 30.000 παιδιά λιγότερα στα δημοτικά σχολεία από αυτά που είχαμε πριν 4 χρόνια. Στο σχολείο απέναντί μου, για να είμαι και πολύ, δηλαδή μου αρέσει να δίνω έτσι παραδείγμα της καθημερινότητας γιατί είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Στο σχολείο απέναντί μου θα συγχωνευτεί η πέμπτη από 3 τάξεις σε μία. Ναι. Όχι μόνο για τους δασκάλους, δηλαδή είναι αναγκαστικό, δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Και ξέρετε,
1: δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Τον ίδιο αριθμό.
1: Αυτό λοιπόν, το πώς αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το δημογραφικό, πώς αντιλαμβάνεσαι δηλαδή ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, το οποίο αφορά τις συντάξεις, αφορά τους μισθούς, αφορά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, προφανώς σχετίζεται με την κοινωνική πολιτική. Όταν ας πούμε πιστεύεις ότι αν δώσεις 2.500 ευρώ στην Γέννα, το οποίο ως εκ θαύματος 2.500 κοστίζει διαφορά θέση από το τετράκλινο στο τρίκλινο στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ότι έχει τελείως το δημογραφικό, είναι, ξέρετε, μια αντίληψη για το πόσο πώς αντιλαμβάνεσαι την ίδια τη ζωή στην ολότητά της. Όταν δίνεις, αυτή τη στιγμή θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης, μας το έχει πολύ διαφημίσει, 150 ευρώ ανά παιδί για το καλοκαίρι. Ως μητέρα μου έχετε να γελάσω.
0: Ένα λεπτό. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, και εγώ το λέω πολλές φορές γιατί με κάνει λίγο και μου σηκώνεται η τρίχα με αυτά. Δηλαδή, θα προτιμούσα μια κοινωνία που να μην έχει ανάγκη τα 150 ευρώ παρά μια κοινωνία που ομολογουμένως, απόλυτα δικαιολογημένα, περιμένει ντε και καλά ένα πενιντάρι να πέσει από τον ουρανό, να το πάρει, να βουλώσει καμιά τρύπα. Είναι όμως κατάντια.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε από τη μία, από την άλλη. Ξέρουμε πολύ καλά ότι 150 ευρώ δεν φτάνουν για τίποτα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και τι κάνει ο κύριος Μητσοτάκης? Έχει μετατρέψει μια ολόκληρη οικονομία, έχει μετατρέψει το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής που κανονικά έπρεπε να είναι η ραχοκοκαλιά της πολιτικής ενός σύγχρονου κράτους. Όταν ζούσαμε καλά, εν πάση περιπτώσει, μην το πάω με επιστημονικούς όρους, αλλά τα 30 χρυσά χρόνια που λέμε τέλος πάντων της δυτικής οικονομίας, γιατί γίνανε, γιατί η ραχοκοκαλιά, ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόταν το κράτος, σχετιζόταν άμεσα με την κοινωνική πολιτική. Αυτή τη στιγμή η κοινωνική πολιτική είναι αποσπασματικά, μικρονοϊκά, όπως λέει κύριο Κοφονοκολάκου πολύ ωραία, τα οποία μία δίνονται, μία δεν δίνονται, και όλη η πολιτική της κυβέρνησης σχετίζεται με κάτι το οποίο είναι τόσο μικρό μηδαμινό και μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε, τους απλούς πολίτες, ότι ζούμε μια διαρκή μιζέρια περιμένοντας αν θα δώσει, αν θα δώσει το οποιοδήποτε πας. Ναι. Ξέρετε, η κοινωνική πολιτική στην ουσία της είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται η κοινωνία μεταξύ της. Είναι ο κοινωνικός δεσμός. Δηλαδή, να ξαναλέω, είναι πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια την κοινωνία. Ο κύριος Μητσοτάκης αντιλαμβάνει την κοινωνία σαν ζητιάνους, οι οποίοι θα τους δώσει κάτι για να χαμογελάσουν. Αντίθετα, η αριστερά και δει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντιλαμβάνεται την κοινωνική πολιτική σαν το συνεκτικό ιστό της κοινωνίας και της οικογένειας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το πρόγραμμά μας θα είναι ολιστικό.
0: Για να έρθουμε στο πρόγραμμά σας, γιατί θέλω...
1: Η μεγάλη πρόκληση, θα με επιτρέψετε, η μεγάλη πρόκληση για μένα ποια είναι, είναι πραγματικά να μην στηριχθούμε σε επιδόματα ή αν υπάρχουν επιδόματα να είναι στέρεα, μόνιμα και όντως να βοηθάνε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή μια οικογένεια παίρνει επίδομα παιδί αυτό το Α21 που παίρνουμε κάθε δύο μήνες.
0: Ναι.
1: Μια οικογένεια που έχει εισόδημα οικογενειακό με 26.000 ευρώ, δηλαδή είναι δύο σχετικά μέση μισθή στην οικογένεια, παίρνουν 26 ευρώ. Ναι. 26 ευρώ. 18 ευρώ κάνουν οι πάνες του παιδιού.
0: Και υπάρχει και η ακρίβεια στη μέση που λέτε τώρα 18 ευρώ κάνουν οι πάνες του παιδιού και μου έλεγε φίλος μετανάστης.
1: Υπάρχει και πιο φθηνές, από... αλλά ακόμα και τις πιο φθηνές να πάρει.
0: Ακούστε με λίγο. Στην Αγγλία, ίδια μάρκα, ίδια συσκευασία, κοστίζει το 1/3.
1: Ξαναλέω, μου αρέσει να δίνω πραγματικά παραδείγματα, επειδή ζω σε κανονική ζωή.
0: Ναι.
1: Στα παιδάκια μου παίρνω ένα γάλα το οποίο είναι γερμανικό. Λοιπόν, στην Ελλάδα το πληρώνω, αφού κάνω όλη αυτή τη διαδικασία που ζητάει η κυβέρνηση να ψάξει, θα το παίρνω 15 ευρώ. Το ίδιο γάλα στη Γερμανία κάνει 8,5.
0: Μάλιστα. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Κάτι που, αφού ευχηθώ και όλα στα καλύτερα για το παιδί σας.
1: Ούτε αυτό όμως. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί το σύνολο των πολιτών επέτες.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό να είναι... θεωρεί ότι πρέπει να μπαίνουμε στις διάφορες πλατφόρμες και να, σας πω, και να ψάχνουμε τι. Να πάρουμε ένα γάλα από το τάδε σούπερ μάρκετ, ένα πάντερ.
0: Το ερώτημα το άλλο, είναι αν αυτό.
1: Από το άλλο,
0: ξέρετε κάτι.
1: Και τυρί του τόσο από το παράλλομα.
0: Κυρία Αντωνοπούλα, ακούστε με λίγο όμως.
1: Μας υποτιμούν.
0: Ακούστε με λίγο. Και ουσιαστικά είναι το ίδιο ερώτημα που προφανώς σας θέτουν και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κεντρικά της Αθήνας κτλ. Ένα ερώτημα που ναι, μεν έχει γίνει καλά. Αλλά έχει ουσία, διότι το πρόβλημα, και εκεί θεωρώ ότι είναι η αιτία της αποχής του κόσμου, της μιας γενικευμένης αποχής από την πολιτική και της γενικής απαξίωσης, επειδή ο κόσμος θεωρεί ότι ωραία μου τα λες, καλά τα περιγράφεις, καλώς βάζεις στόχους και λες ποιο είναι το όραμα και πώς θα έπρεπε να ήταν. Αυτό το ξέρω όμως και εγώ. Το ξέρει και ο Κυρδημήτρης στο καφενείο. Αν πάμε, θα μας το πει. Το θέμα είναι, μπορείς να το κάνεις. Υπάρχει ο τρόπος. Γιατί δεν έχει πιστεί ο κόσμος ότι υπάρχει αυτός ο τρόπος. Ή μάλλον, για να είμαι και ακριβής, έχει πιστεί ότι δεν υπάρχει τρόπος.
1: Λοιπόν, θέλω να είμαι ακριβής. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη 15ετία και καταλαβαίνω πολύ καλά ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες ζήσανε μεγάλες ματαιώσεις. Ιδιαίτερα η δικιά μου γενιά, τη σκόπηκαν τα φτερά την ώρα που ξεκινούσε την πορεία της επαγγελματική.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Θέλω να είμαι σαφής και το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ όσες φορές χρειαστεί. Το πρόγραμμα της Ελλάς θα είναι σαφές, κοστολογημένο, με συγκεκριμένες αιχμές 5 πραγμάτων που μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Θα προτιμήσουμε να πούμε κάτι λιγότερο, αλλά να μην υπάρξει ματέωση σε οποιονδήποτε άνθρωπο που μας ακούσει. Θέλω να είμαι απόλυτα αυστηρή σε αυτό.
0: Το κρατάω.
1: Απόλυτα
0: το κρατάω
1: αυστηρή.
0: Αυτό.
1: Το πρόγραμμά μας, οι πέντε χμές οι οποίες βγάλαμε, τα πέντε εμβληματικά μέτρα που αφορούν ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία δημοσιολογική επιβάρυνση, το οποίο ποιο είναι, ότι θα μειωθεί η τιμή της ενέργεια περίπου στο 30% βάζοντας μια σταθερή τιμή για συγκεκριμένες κιλοβατόρες ανά νοικοκυριό, το οποίο θα προκύπτει μέσα από τη ΣΑΠΕ για να καταλάβει ο κόσμος αυτό που λέμε πράσινη ανάπτυξη, δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Καταλαβαίνουμε όλοι, θέλω να πω. Δεύτερον, αύξηση των μισθολογίων των γιατρών και των νοσηλευτών στα 500 ευρώ μεσοσταθμικά και ένταξη των δασκάλων μας, των καθηγητών μας στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα ειδικά μισθολόγια, ώστε να αρχίσουν να παίρνουν λίγο ανάσα οι άνθρωποι που διδάσκουν τα παιδιά μας και πληρώνουν το 800 ευρώ και κάθε καλοκαίρι απολύονται, και είναι μια κατάσταση τραγική και πραγματικά ντροπιαστική απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι μεγαλώνουν και κάνουν τα παιδιά μας ανθρώπους. Τι άλλο λέμε, λύση στο στεγαστικό με τα κόκκινα δάνεια, δημιουργία αυτού του οργανισμού, είναι πολύ συγκεκριμένο το σχέδιο. Θα μου επιτρέψετε, έχουμε βγάλει και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για την ακρίβεια. Mm-hmm. Δεν θα το πω όλο, γιατί είναι πάρα πολύ, είναι πολύ ολοκληρωμένο και με δομικές αλλαγές. Μόνο δύο πράγματα να πω για να το καταλάβει και ο κόσμος με απλές λέξεις. Θα μειωθεί το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα βασικά αγαθά, κυρίως τρόφιμα, προϊόντα που σχετίζονται με τα βρέφη και τα παιδάκια, και που σχετίζονται επίσης με τη γυναικεία υγιεινή, mm-hmm. από τη μία, και από την άλλη λέμε έλεγχο σε όλη τη τροφική αλυσίδα με ισχυρή παρέμβαση του κράτους, ώστε να λύνει τα καρτέλ και τις αυξήσεις πάνω στα τρόφιμα ή πάνω σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία γίνεται μέσω του καρτέλ και των μεγάλων εταιριών. Και από την άλλη, τι άλλο λέμε, το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα, θα με επιτρέψετε, και δεν αναδείκνεται δυστυχώς στα κανάλια, δεν μας αφήνουν να το πούμε. Λέμε ότι πρέπει η οικονομία να στηριχθεί, ο Έλληνας αγρότης να αρχίσει να παράγει πάλι συγκεκριμένα αγαθά τα οποία χρειαζόμαστε για να επιληθεί η φυσιτιστική κρίση.
0: Και να φτάνουν στο ράφι, όχι με πολλαπλάσια τιμή.
1: Ακριβώς, καταλαβαίνουν πολύ καλή οι αγρότες τι λέω. Mm-hmm. Πρέπει αυτή τη στιγμή να στηριχτεί η αγροτική παραγωγή με τη συμβολιακή οικονομία, με γεωργία ακριβίας, να δοθούν ό,τι χρειάζεται από τα απολυπάσματα μέχρι ό,τι άλλο χρειάζεται, ώστε να μπορεί να ξαναστηριχθεί η αγροτική παραγωγή για να μην εισάγουμε. Ξέρετε, εγώ είμαι από τη Μεσσηνία. Δεν γίνεται να πουλάμε το λάδι πιο ακριβά από ό,τι πουλείται στην Ιταλία. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό το πράγμα και μετά να μιλάμε για ακρίβεια.
0: Σωστό.
1: Αυτό λοιπόν είναι συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι όχι απλά κοστολογημένο, αλλά θα με επιτρέψετε, έχουμε βάλει και χρονικό όριο ότι τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα ολοκληρωθούν στους 6 μήνες, και αυτά που σας λέω τώρα για τους αγρότες μας θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο στους 24 μήνες. Δεν είναι μόνο κοστολογημένα, βάζουμε και χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορούμε να το τηρήσουμε και να μας ελέγξει ο ελληνικός λαός. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνη στον Ελληνικό. Δηλαδή, αυτό σημαίνει δημιουργό σχέση εμπιστοσύνη. Και θα το ξαναπώ. Το πρόγραμμά μας δεν θα έχει, θα προτιμήσουμε να έχει κάτι λιγότερο παρά κάτι περισσότερο. Θα προτιμήσουμε ο ελληνικός λαός να μας εμπιστευτεί και ας ξέρει ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πράγμα λιγότερο από το να αισθανθεί οποιαδήποτε ματέωση ξανά. Θέλω να είμαι απόλυτα αυστηρή σε αυτή
0: την. Να είστε καλά. Κυρία Αντωνοπούλου, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Νομίζω χύμαρο ήσασταν.
1: Εγώ που με αφήσατε να μιλήσετε, γιατί ξέρετε, στα πάνελ τα τηλεοπτικά δεν αφήνουν να πει το πρόγραμμα.
0: Εγώ ξέρω πολύ καλά πώς λειτουργούν, αλλά κι εσείς να εμπιστεύεστε, και αν θέλετε ακούστε τη δική μου έτσι άποψη, να εμπιστεύεστε τα επαρχιακά μέσα που δίνουμε καθημερινά μάχη χρόνια.
1: Δίνω συνεντεύξεις και ο κόσμος επαρχιακά μέσα.
0: Το βλέπω, το έχω παρατηρήσει.
1: Μία με δύο φορές τη βδομάδα είναι ιδιαίτερη χαρά μου.
0: Παρακολουθώ. Και είστε από την Κυπαρισία και εσείς από επαρχία είστε. Την τιμάτε, ναι. Την επισκέπτεστε, είστε δεμένοι με τον τόπο σας. Οπότε ξέρετε τι συμβαίνει στην περιφέρεια.
1: Και τα οικογενειακά.
0: Ωραία.
1: Ό,τι μπορούμε, τελευταίο σε μικρή κλίση.
0: Θα ξαναμιλήσουμε, γιατί έχω κάνει και πολλά ρεπορτάζ και για το θέμα της υιοθεσίας και θέλω να μιλήσουμε σε άλλο ραντεβού εδώ στον αέρα, στον Αντένα Πάτρας.
1: Με χαρά, και για την τεχνοθεσία
0: ναι.
1: Και για και την αναδοχή και πιο πολύ να σας πω
0: μεγάλο θέμα,
1: σε δευτερόλεπτο. Ναι. Έχω ένα προσωπικό στοίχημα είναι να φτιάξουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο πλαίσιο σχετικά με την κατάψυξη οαρίων και την διευκόλυνση των γυναικών που βρίσκονται σε διαδικασία τεχνητής αναπαραγωγής, γιατί πιστέψτε με, η γενιά μου κάνει παιδιά σε πολύ μεγάλη ηλικία και πρέπει να την απελευθερώσουμε από περιτά βάρη, ώστε να μπει στη διαδικασία, την όποια διαδικασία, απελευθερωμένη τουλάχιστον από αυτό το άγχος, και να κρατήσει μόνο ούτως ή άλλως αγχώδη διαδικασία αυτή. Αλλά πρέπει η πολιτεία να στηρίξει την κατάψυξη οαρίων από πολύ μικρή ηλικία, για να απελευθερώσει τις γυναίκες και ταυτόχρονα να στηρίξει τις γυναίκες που βρίσκονται σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού
1: που είναι επίπονη και να την απελευθερώσει από τα βάρη που έχει τώρα, αν θα βρει ενέσεις ή όχι.
0: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να τα πούμε πιο αναλυτικά για αυτό το κομμάτι, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη, κυρία Αντωνόπουλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σούση Μπαρενούντ Λουσάγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού Γωνία. Κυρία Αντωνοπούλου είναι χειρότερη από μένα, που δεν αφήνω άνθρωπο να μιλήσει. Αλλά ήταν χύμαρος, δηλαδή κατάφερε να μας πει αρκετά σημαντικά πράγματα. Τώρα ποιος πιστεύει ότι μπορεί να τα κάνουν ή δεν μπορούν να τα κάνουν, αυτό θα φανεί στην κάλπη όταν έρθει η ώρα. Για να δούμε πότε θα έρθει η ώρα. Εγώ το βλέπω να γίνεται από του χρόνου, Μάρτι, περιμένετε. Αυτά για σήμερα. Καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρα. Συνδεόμαστε τώρα με Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Ραντεβού αύριο λίγο μετά, τη μία εδώ, στους 105,3.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Είναι 3η 30 Ιουνίου σήμερα, με την κατάρρευση πριν από λίγο κτίριου στα κάτω Πετράλωνα, τις δεσμεύσεις για πάγωμα τιμών και με την έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις πειραγμένες αντλίες. Είναι 2 και 1 λεπτό. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
15: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
14: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
15: Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε πολύ όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με εκπαιδευμένο σκύλο έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.
14: Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μηνών να δημιουργήσουν λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
15: Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αντλία.
14: Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί.
15: Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού.
14: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Τι δηλώνει στον Real FM ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων Στράτος Παραδιάς.
15: Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
14: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
15: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού.
14: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
15: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμη βόρεια ως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
5: Κίνηση στους δρόμους.
15: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την Οδά Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
5: Συμβαίνει τώρα.
14: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
16: Μας λένε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες. Το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένοι, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
14: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή.
16: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναχυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά, άλλωστε αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. κάποιο λάθος, γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτίζονταν οι εργασίες, εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί. Υπήρχε πρόβλημα στήριξης του πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών. Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπίγος όροφο με όροφο.
14: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
17: Το θέμα της ημέρας.
14: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
18: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
14: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
18: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με τις τιμές στα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανε, στο πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλειο, που υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%. Το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
14: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
18: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα, με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των οικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι...
14: Ευρείας κατανάλωσης, ακριβώς, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
18: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα του τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία για την κατάρτιση της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε.
14: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών, εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
19: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση, γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για

0: Εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
1: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
0: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργυρό Μαυρούλη.
2: Καλησπέρα. Σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου στη δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης φορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο, και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200 με 300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας, η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φύσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ευκαιρίες, τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
0: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
3: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
4: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
3: πιο ξεκάθαρο το
4: πιο
3: πράγμα.
4: Ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο

0: Βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα
1: για
0: άτομα.
1: Τουλάχιστον τέσσερα άτομα εκλογισμένα από πληροφορίες.
0: Ακριβώς έτσι. Βέβαια. Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
1: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνει, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανατεμάχιο θα επιβάλλονται από αύριο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κόστους έως 150 ευρώ που προέρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και παραγγελίες που έχουν καταχωρηθεί νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το χαράτσι στα μικροδέματα που επιβάλλεται βέβαια με ευρωπαϊκή απόφαση.
2: Τέλος, ο Βασίλης, στις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες. Όπως όλοι ξέρουμε, το ΤΕΜ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στον χώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά πακέτο, αλλά ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα. Κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν αξίας.
1: Ακριβώς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ. Γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
2: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προσθήκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
1: Αλλά 9.
2: Α, 9. Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλύουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκ βάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Απολυτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
4: Όπως δήλωσε Ελισάβετο, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4 τρίωρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του. Παράλληλα, εξετάζεται το πρόγραμμα σπουδών του Λυκείου, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτούν οι μαθητές, αλλά και το προφίλ του αποφύτου που επιδιώκει να διαμορφώσει το νέο σχολείο που αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο στην άνοιξη του 27. Ο κύριος Παπαϊωάννου, που διετέλεσε και πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι οι αριστούχοι της νομικής δεν γνωρίζουν βασικές αρχές χημίας. Στόχος λοιπόν του νέου αυτού συστήματος θα είναι οι μαθητές να κατέχουν βασικές γενικές γνώσεις. Το νέο πλαίσιο για το Εθνικό Πολιτήριο θα θεσμοθετηθεί μέχρι την άνοιξη του 2027, όπως προανήγγειλε ο Υφυπουργός Παιδείας στον σταθμό μας, και οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε, όπως είπες και εσύ, να μπουν στο γυμνάσιο γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο Λύκειο. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο Νίκος Παπαϊωάννου στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.
5: Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε σε 4-3 ώρα. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Επίσης είναι σίγουρο ότι πάμε σε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση στο τι θα γίνεται στο Λύκειο. Δεν θα κάνω μόνο φυσική χημεία βιολογία αν θέλω να γίνω γιατρός. Δεν θα κάνω μόνο αρχαία ιστορία ή λατινικά αν θέλω να γίνω δικηγόρος. Ή ξέρω εγώ μαθηματικά αν βγάλουμε τη βιολογία και βάλουμε τα μαθηματικά αν θέλω να πάω πολυτεχνείο ή θετικές επιστήμες. Πρέπει να μάθω και άλλα πράγματα. Τέλος Σεπτεμβρίου θα υπάρχει πρόταση. Για υπάρχει χρόνος επαρκής, έτσι ώστε μπαίνοντας και στο γυμνάσιο να φτάσουν σε ένα διαφορετικό Λύκειο. Δηλαδή μια διαφορετική προσέγγιση. Προσέγγιση τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο αρχίζουν οι εντατικοί έλεγχοι και τους παραβάτες περιμένουν τσουχτερά πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και επιμελείται το ρεπορτάζ.
3: Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Να θυμίσουμε ότι η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση, καθώς πολύ μικρό ποσοστό είχε ανταποκριθεί. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς TaxisNet μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Υποχρέωση.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωρηθεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανελκυστήρα και συγκεκριμένα. Πρόστιμο 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Από αύριο 1η Ιουλίου η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς αρχίζει εντατικούς ελέγχους. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν, καθώς το επόμενο διάστημα το κράτος θα μπορεί να σφραγίσει όσους ανελκυστήρες δεν έχουν δηλωθεί και συντηρηθεί νόμιμα.
7: Όλοι θα πρέπει το θέμα αυτό να το λύσουν σήμερα. Την τελευταία μέρα δεν προσθεθεί άλλη παράταση. Από εκεί και πέρα θα γίνει επεξεργασία των στοιχείων αυτών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, από το τομέα βιομηχανίας. Και κάποια στιγμή αργότερα, όταν τα στοιχεία αυτά θα έχουν επεξεργασία, με βάση κυρίως το χρόνο εγκατάστασης του κάθε ελκυστήρα, θα υπάρξει μια δημακωτή προθεσμία υποχρεωτικής επιθεώρησης των ελκυστήρων, εκτέλεσης των εργασιών, αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας τους και στη συνέχεια καταχώρησή τους στο καινούριο, το λεγόμενο ενιαίο εθνικό μητρό ανελκυστήρων, όπου εκεί δεν θα είναι απλή απογραφή όπως γίνεται τώρα, αλλά εκεί θα γίνεται η καταχώρηση των επιθεωρημένων και ανακαινισμένων ανελκυστήρων. Όσοι νομίζουν ότι μπορεί να μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας, πρώτον θα αντιμετωπίσουν άμεσα το θέμα ότι οι συντηρητές τους, αν ο ανελκυστήρας δεν έχει απογραφεί, δεν μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Έτσι, αν συνεχίσει να συντηρείται, θα συντηρείται παράνομα με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ότι η περιφέρεια, στο τέλος αυτής της διαδρομής, έχει το δικαίωμα να σφραγίσει κάθε ελκυστήρα, ο οποίος δεν έχει μπει σε καμία από αυτές τις διαδικασίες, δεν έχει απογραφεί, δεν έχει εξυγχρονιστεί, δεν πληρεί τις διαδικασίες ασφαλείας. Είναι λοιπόν ένα παιχνίδι που εγώ δεν θα συμβούλευα κανέναν επιχειρήσει να το παίξει, το ποντίκι με τη γάτα, το κράτος. Το κράτος πλέον θέλει να ξέρει πόσοι ελκυστήρες υπάρχουν, γιατί οι ελκυστήρες είναι μεταφορικό μέσο και υπάρχουν θέματα ασφαλείας πολύ σοβαρά.
3: Εκμεταλλευόμενοι τις καιρικές συνθήκες, οι διακινητές συνεχίζουν με αμύωτη ένταση τις καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης αλλοδαπών ανοιχτά της Γάβδου εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά 102 άτομα. Την ίδια ώρα, στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
8: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβου με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι, έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων, είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρώμα, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα.
13: Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
21: Έλα, πού είσαι?
22: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
21: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
22: Έλα, εδώ, δεξιά.
21: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
22: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
21: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
22: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
21: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
23: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
24: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
25: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες της αντλίας υγρών καυσίμων διαπιστώνει έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Οι επιτίδιοι εφέτος είναι λιγότεροι, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή βασίλεια εδώ και χρόνια με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσεις στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαραλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι, η διασταυρώση στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων εισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
4: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες σε δατιστική πυρκαγιά στην τουριστική νήσο του Βις στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βραντεμβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο βυσοκρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς, όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς Ενώ τα άλλα 4 παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν. Ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτό. Το σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Τζένι.
4: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φέρεται μεν και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
5: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι 4 που λέγαμε, τα 4 άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί ηθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
5: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε
1: να μην
5: το
1: γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
5: Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονεί στην μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλην όμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
5: τονίζω,
1: όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
5: ακριβώς
1: κτηρίου.
5: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδός, ήταν τεράστια.
5: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για πάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σπήρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ενεχειροδανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
6: Χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους.
5: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1.000.000 ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 500.000 ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
7: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων, για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος δύο ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζόση συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
0: Αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
8: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία που έμειναν έξω οι Γερμανοί και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατά τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τερματοφύλακα της τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους. Ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης στα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Το έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτη εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία λοιπόν αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία, η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία, στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγκόλα, υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029, είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ, είχε δοθεί δανεικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Στο Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράη που αγωνίζονταν στην Ίντερ. Στο τένις, πριν από λίγη ώρα, η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκοβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής τεστ πέρασε στο δεύτερο γύρο. Απέκτησε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο, η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
9: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς της ζέστη περιοχής θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
10: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
10: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
10: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
10: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραργύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι, όπως έχω πει, και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω, καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 μέχρι Μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα υπηρετικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν και αυτοί. Η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στην Αττική, αλλά στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, συννεφιές με τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη πιστεύω ότι θα είναι μια ζεστή ημέρα με 37 και 38, ενώ από την Παρασκευή και μετά οι βροχές και οι καταιγίδες, καθώς και η ενίσχυση των βοριάδων στα 6 μποφόρ, θα δημιουργήσει υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
9: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
11: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξακολουθούν να είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου σημειώθηκε η κατάρρευση πολυκατοικίας νωρίτερα. Μποτιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Πετράλωνα μέχρι Ρούφ. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο του Κηφισού, από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφοβα από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους.
12: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συναγερμό στα Πετράλωνα, αποκατάρρευση πολυκατοικία ΣΟΗ, κάτοικοι, έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, εικόνες και βίντεο.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την υπόθεση των Πετραλώνων, η Ηράκλειο, ισόβια κάθερξη στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της, κρίθηκαν ομόφωνα ένοχοι.
12: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλανή, τον ήχο ρυθμίζαν Νίκος Απρανίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
15: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Γεράσιμε, η υγρασία δεν πάνε.
13: Αντένα Πάτρας, 105,3.
17: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
18: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
17: Απεργέ!
18: Γιατί τα πλακάκια τους, στημένα, δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
17: Και κάβολο.
18: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
19: Έξοδος 33.
18: Και στο relos.gr.
20: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι and Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι and Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι and Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Konnichiwa.
22: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
23: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
26: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: τώρα θα με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε.
1: Εντάξει, όχι, δεν θα σε ρωτήσω.
0: Πού πάει το μυαλό σου?
1: Έλα τώρα, μου βάζει δύσκολο μεσημεριάτικα και έχω...
0: Λοιπόν, καταρχήν είναι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Ψέματα, Φατμέ, ο αγαπημένος μου Νίκος Πορτοκάλογλου, που τον έχω φιλοξενήσει και πάρα πολλές φορές εδώ στον Real FM. Και γιατί διάλεξα τα ψέματα, Λουκία? Για να ακούσουμε λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, το διάλεξα γιατί το τραγούδι «Ψέματα» θα μπορούσε να είναι ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Πώς φαίνεται
1: αυτό? Από ποιον πρώτα ακούμε τα ψέματα?
0: Από όλους. Δεν πειράζει. Εγώ δεν βάζω πρόσημο, γαλάζιο, πράσινο, κόκκινο, μόνο.
1: Δεν έβαλα ούτε εγώ. Λέω από ποιον τα πρώτα ακούμε.
0: Λέω «Ψέματα». Ο ύμνος της προεκλογικής περίοδου. Βαρέθηκα. Κουράστηκα. Έχω να σου πω, αλλά πριν σου πω, πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα γιατί μας έχει συγκλονίσει.
1: Θέμα της ημέρας.
0: Και έχει πέσει ο Θεοδός πάνω. Καλό μεσημέρι, Θεοδός, εδώ στο στούντιο. Έχει καταρρεύσει. Είναι αδιανόητο αυτό. Τετραόρφη εν έτη 2026 στο κέντρο της Αθήνας, Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Καταραίει τετραόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς δεν υπάρχει θύμα, Θεοδός. Είναι
2: μέχρι
0: θαύμα.
2: Στιγμής. Μέχρι στιγμής.
1: Αυτό πάντως είναι θαύμα.
2: Ακριβώς. Για να δώσω. Και έχω και καλές ειδήσεις για αυτό. Σε αυτό που είπες, εγώ θα δώσω μόνο την εικόνα σε αυτούς που μας ακούνε τώρα. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο.
0: Ναι, ναι.
1: Φαντάσου. Βλέπουμε τις εικόνες και μας έχουν συγκλονίσει.
2: Μία τετραόρροφη πολυκατοικία πια είναι ισόγειο.
0: Βλέπω τη στιγμή της κατάρρευσης τώρα. Είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς. Σαν ένα σεισμός. Είναι
2: βέβαια. Στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Έτσι. Για 4 άτομα τα οποία διέμεναν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία σε 4 διαφορετικά διαμερίσματα. 7 τα διαμερίσματα σύνολο της πολυκατοικίας, όσα δεν κατοικούνταν μόνιμα, ήταν σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και φαίνεται ότι αυτό το διάστημα δεν είχαν νοικιαστεί από
1: πάλι
2: κάποιους.
1: Πάλι καλά δηλαδή,
2: ανθρώπους.
1: Πραγματικά.
2: Ακριβώς έτσι. Πάλι καλά. Σταδιακά όλοι οι υποτιθέμενοι αγνοούν που τους έψαχνε πυροσβεστική επικοινώνησαν και είναι τώρα όμως τι γίνεται.
0: Θέλετε μια γυναίκα την οποία τη βρήκαν.
2: Η τελευταία ήταν μια γυναίκα η οποία επικοινώνησαν, είδαν συγγενείς της την κατάρρευση της πολυκατοικίας, την είδηση, πήραν τηλέφωνο και εκεί τους λέει όχι, είμαι εκτός, δεν έχω δει τίποτα. Όχι, και έτσι ήταν, πήρε
0: μέσα,
2: τηλέφωνο.
0: Ήταν μέσα και φύγανε, άκουσαν ότι να καταραίει, να υπάρχει πρόβλημα και τρέξαν και βγήκαν ή δεν ήταν κανείς μέσα.
2: Όσον αφορά στην περίπτωση της κοπέλας που σας προανέφερα, έλειπε από τη μάλλον ήταν η συνεργασία της και δεν είχε καταλάβει. Οι άλλοι τρεις επίσης επικοινώνησαν, δεν το ξέρουμε εάν κάποιος λόγω των κλειδονισμών, γιατί πρέπει να υπήρξαν
0: αυτό,
2: κλειδονισμοί από τις εργασίες
0: το
2: διπλανό. Αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει ακόμα, δεν έχουμε τέτοια εικόνα. Ενδεχομένως όμως να υφίσταται το περιστατικό, δηλαδή από τους κλειδονισμούς, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πριν την κατάρρευση στη διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή που έσκαβαν τα θεμέλια. Αρχίζει να επικρατεί μια αναμπουμπούλα μεταξύ των εργαζομένων και ενώ έριχναν μπετό σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αρχίζουν να ρίχνουν μπετό στα ριζά της πολυκατοικίας της τετραόρροφης. Και ξαφνικά έχουμε την κατάρρευση.
0: Άρα πήραξαν τα θεμέλια.
2: Αυτό θα μας το πούνε ακριβώς.
1: Άρα αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο.
2: Το πιο πιθανό σενάριο είναι αυτό, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και έχουμε 5 προσαγωγές, δηλαδή 4 εργάτες και τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου και της οικοδομής. Τώρα, τι γίνεται τώρα? Οι πυροσβέστες πάνε βήμα-βήμα, είναι η τελευταία ενημέρωση που έχω, βήμα-βήμα για την έμενη, 4 που είπαμε είναι καλά στην υγεία τους, δεν βρίσκονταν στην πολυκατοικία, αλλά δεν ξέρουν οι πυροσβέστες ποιος μπορεί να υπήρχε εκεί μέσα στην πολυκατοικία. Κατά συνέπεια θα ψαχθεί όλοι από άκρη σε άκρη με χειρουργικό τρόπο και αυτό θα πάρει αρκετή ώρα.
0: Είναι συγκλονιστικό πάντως. Ξέρεις, ήμασταν στα γραφεία, όλοι μας τα δημοσιογραφικά και μαθαίνουμε, έπεσε πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Ισοπεδώθηκε.
1: Και χωρίς σεισμό,
0: ήταν
1: έτσι.
0: Συγκλονιστικό. Τώρα να πέσει εν έτη 2026, ναι. Αυτό που είπες, η ταράτσα έγινε ένα με το δρόμο.
2: Ναι, ναι, ισόγειο. Η ταράτσα είναι στο ισόγειο πια, είναι ένα με το δρόμο.
0: Γιατί υπάρχει φωτογραφία πριν η πολυκατοικία, η εξαφή των θεμελίων δίπλα και μετά ίσιωμα.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πραγματικά στιγμές, δευτερόλεπτα αγωνίας όταν μάθουμε ότι είναι 4 άνθρωποι μέσα, μετά μια γυναίκα μέσα, τώρα καμία. Επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Αρτοπίου από την Περιοριστή και με τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, που έχει σπεύσει το σημείο και είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Πάντως νωρίτερα, ακούγοντας και Λουκία και Θεοδόση τους ειδικούς, είναι προφανές ότι το πρόβλημα ήταν η εξκαφή θεμελίων της διπλανής, του διπλανού οικοπαίδου, ότι πειράχτηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας. Αυτό που δεν ξέρει κανείς, δεν έχω ακούσει μέχρι στιγμής απάντηση, είναι αν αυτοί οι 4 ή 5 όσοι ήταν μέσα άκουσαν κάτι, κατάλαβαν και έτρεξαν και βγήκαν, ή έλειπαν πάνε, οπότε είναι θαύμα. Mm-hmm. Είναι θαύμα.
1: Όντως ενδεχομένως
2: επειδή ήταν. Ναι, μία η ώρα που.
1: Ναι, μία η ώρα πρέπει ώρα να λείπαν. Μπορεί να λείπαν στις δουλειές. Αυτό είναι το καλό αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είναι αυτή η λεπτομέρεια που μπορεί να κάνει την διαφορά και μία είδηση τραγική να την κάνει πιο καλή. Γιατί όταν λες ότι δεν υπάρχουν
1: μπορεί να θρυνούσαμε θύματα αν κοιμόταν ο κόσμος σε αυτή την πολιτική.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι σωστό. Οπότε αυτή την ώρα που μιλούμε με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τους συνοδούς τους και ειδικό μηχάνημα σόναρ προσπαθούν οι πυροσβέστες να δούνε τι υπάρχει κάτω από τα συντρίμια και αν υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται βοήθεια. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Να ολοκληρωθεί όμως η επιχείρηση.
0: Ναι, για καλά να είμαστε σίγουροι. Καλά κάνεις, γιατί έβλεπα πριν στη live μετάδοση ότι οι πυροσβέστες, η ΕΜΑΚ είναι εκεί στο σημείο.
2: Η ΕΜΑΚ, ναι, έχει και δύο κλιμάκια
0: σε όλους. Και με τα σόναρα άκουγαν, μήπως ακούσουν κάποια ανάσα, πώς κάνουν στους σεισμούς, μέσα κάτω από τις τσιμεντένιες πλάκες της πολυκατοικίας. Τώρα μπορεί ο άνθρωπος να ήταν στο ισόγειο, είναι τέσσερις πλάκες κάτω. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Πάντως να πούμε ότι έχουμε από το πιο καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, πραγματικά άρτη και στα μηχανήματά τους και στην εμπειρία που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
2: Όλοι στο πυροσβεστικό σώμα για τη δουλειά που κάνουν, είτε το χειμώνα είτε τα καλοκαίρια και υπό οποιασδήποτε συνθήκες, είναι άξιοι συγχαρητηρίων από όλους τους πολίτες.
0: Λοιπόν, θα δώσω, απελευθερώνουμε. Βεβαίως. Για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε. Ολοκληρωμένη ενημέρωση. Αν έχεις εσύ κάτι νεότερο, εννοείται ότι θα μας ενημερώσεις αμέσως. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, καταλαβαίνεις, Λουκία, με την άμεση επικαιρότητα. 10 λεπτά μετά τις 3, τελευταία μέρα του Ιουνίου, Real FM 97,8. Εδώ, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Αντώνης Μορτάκης. Εδώ, το γελαστό παιδί απέναντί μας. Δήμητρα Πανανού, που την έχουμε αναστατώσει, έχει αλλάξει 6 φορές την εκπομπή για να την προσαρμόσουμε στην επικαιρότητα. Έτσι, και την ευχαριστούμε. Η Βάσια Κούτρα εδώ τα συντονίζει όλα. Ο κ. Στρατοποιός λέει δεν μπορεί τώρα να βγει, διότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στα ερείπια. Ξαναλέω, δεν υπάρχουν. Ψάχνουν για καλό και για κακό. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις που υπήρχαν φόβοι ότι έχουν εγκλωβιστεί είναι και τέσσερις ζωντανοί. Τελευταία μια γυναίκα. Ωστόσο, καλά κάνει η πυροσβεστή και ψάχνει, γιατί μπορεί κάποιος να μέσα είναι 7 διαμερίσματα, Λουκία. Ένας ηλικιωμένος μέσα με τον ίδιο παρελθόν.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Απλά το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την εικόνα. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πρώτα απ' όλα νεκροί και δεν υπάρχουν και τραυματίες.
0: Έτσι. Περιμένουμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Συνεχής ενημέρωση λεπτό προς λεπτό από τον Real FM και η Βάσια Κούτρα φροντίζει. Μας λέει ότι ο κ. Ματικογιάννης τώρα επίσης δεν μπορεί. Δεν έχει σημασία, θα συνεχίσουμε να τον καλούμε. Εξάλλου η επικαιρότητα είναι τόσο πυκνή, ώστε σε όλο το δίωρο θα έχουμε συνεχείς συνδέσεις και ενημέρωση για αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους. 2-11-200-8-200 στο studio@realfm.gr. Λουκία, από τι θέλεις να πρωτοξεκινήσουμε?
1: Πάντως εδώ όπως μας γράφει και ένας ακροατής μας ότι τα ψέματα που έβαλες το τραγούδι έκανες Διάνα σχετικά με την πτώση των τιμών όσον αφορά την πτώση των τιμών. Θες να το πιάσουμε από εκεί? Θες να το πιάσουμε από εκεί που ενδιαφέρει πολύ και τους ακροατές μας και πάρα πολύ κόσμο.
0: Θα έχουμε τον κύριο Πεταλά που ήταν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τους εκπροσώπους όλων των πλευρών, εκπροσωπεί τα σούπερ μάρκετ και τον κύριο Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Σου έχω φρέσκο ρεπορτάζ. Να πάμε στο τι συμφωνήθηκε, πώς συμφωνήθηκε και ποιες είναι οι σημερινές εξέλιξεις. Λοιπόν, καταρχήν όλοι θα θέλαμε να υπάρχει μια συμφωνία που να πέσουν οι τιμές τώρα. Αυτό δεν το έχουμε.
1: Όλοι θα το θέλαμε. Δεν το λέγαμε και χθες. Αυτό αν το έχουμε, λοιπόν, αν θα το έχουμε από Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τη φράση «συμφωνία κυρίων». Καταλήξαμε από τον Πρωθυπουργό και χθες στο ΕΓΑΛΟ που πήγε περιοδεία και σήμερα να μιλάει για συναντήληψη. Και
1: ναι, το συμφωνία.
0: Περίμενε. Και να λέει ο Πρωθυπουργός, ελπίζω και εύχομαι και είμαι βέβαιος, αφού οι τιμές μείνουν σταθερές το καλοκαίρι.
1: Με τα εισιτήρια δεν γίνεται δουλειά όμως.
0: Αφού μείνουν σταθερές το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβριο να μειωθούν δραστικά σε βασικά προϊόντα. Μείναμε
1: εκεί. Το καλοκαίρι πώς θα την περάσουμε?
0: Περίμενε, κάνει υπομονή.
1: Όχι, απλά μια ερώτηση κάνω έτσι. Λοιπόν, βρίσκεται.
0: Πάμε. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα? Πρώτον, στο πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, να σου πω τις γκρίζες ζώνες. Υπάρχει συμφωνία, συναντήληψη, να μην ακριβίνει τίποτα Ιούλιο και Αύγουστο και να παραμείνουν χαμηλές οι τιμές.
1: Μα δεν είναι χαμηλές.
0: Σε 2.000 κωδικούς που έχουν μειωθεί κατά 6%.
1: Και να μην ακριβίνει τίποτα στις 18.000 κωδικούς. Ναι. Γιατί ένα σούπερ μάρκετ έχει γύρω στις 20.000
0: πρώτη
1: κωδικούς.
0: Πρώτη γκρίζα ζώνη. Ρωτώ εγώ σήμερα τον κύριο Μαραβέγια που είχα στο Open, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και τον κύριο Πεταλά.
1: Ναι.
0: Λέω, κυρώσεις θα υπάρξουν, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι κάποιος ακριβένει, παραβιάζει. Mm. Το σούπερ μάρκετ λέει, άμα μου δώσει εμένα το γάλα 15%.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι έλεγχοι για να βρούμε ότι το έχουν. Όχι, είναι πριν, προηγείται αυτή η ερώτηση. Πώς θα βρούνε ότι ανέβηκε το προϊόν, δεν πρέπει να γίνουν έλεγχοι?
0: Εγώ σου λέω ότι το βρίσκουν. Εάν το βρουν, υπάρχουν κυρώσεις. Εδώ έχουμε την πρώτη γκρίζα ζώνη. Καταρχήν τα σούπερ μάρκετ λένε, εγώ συμφώνησα, πρέπει και οι από κάτω μου να συμφωνήσουν. Ας πούμε ότι όλοι συμφωνούν. Και ας πούμε ότι ένας ακριβένει κάπου. Τι υφίσταται, λέει και ο Βαραβέγιας, κυρώσεις.
1: Δηλαδή πρόστιμο.
0: Περίμενε. Τι κυρώσεις, υπάρχει αρμόδια επιτροπή υπό την κυρία Τσαγκάρη που έχουμε μιλήσει πολλές φορές.
1: Που δεν προλαβαίνει, όπως είπαμε. Η οποία,
0: η οποία θα εφαρμόσει τον νόμο. Mm-hmm. Πάμε παρακάτω. Απαντά ο κύριος Πεταλάς, ποιες κυρώσεις? Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Εάν θέλει ο καταναλωτής, αν δεν είναι ευχαριστημένος, να αλλάξει σούπερ μάρκετ. Σου δίνω εγώ το ρεπορτάζ τώρα. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μπορούν να υπάρξουν κυρώσεις, διότι δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να παραβιάζεται. Καμία συμφωνία κυρίων στον κόσμο δεν
1: έχει κυρώσεις. Γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Τα πρόστιμα τα οποία δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να παραβιάζεται. Καμία συμφωνία κυρίων στον κόσμο δεν έχει κυρώσεις.
1: Γιατί έχουμε ελεύθερη αγορά.
0: Ναι.
1: Άρα.

0: το τι λένε. Θέμα νούμερο 2.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε χθες, να δοθεί η λίστα με τα 2.000 προϊόντα, κωδικούς,
1: τα οποία
0: που έχουν φθηνεί ως 6%.
1: Θα παγώσουν οι τιμές, τα οποία θα παγώσουν,
0: να το
1: τονίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι μας είπαν ότι θα παγώσουν.
0: Θα παγώσουν, εγώ σου λέω να δοθεί η λίστα.
1: Ναι, για να ξέρουμε αν όντως παγώνουν.
0: Λέει ο κύριος Μαραβέγιας, βεβαίως θα δοθεί η λίστα. Σου απαντώ εγώ, δεν θα δοθεί η λίστα.
1: Ο κύριος Πεταλάς είπε ότι δεν θα δοθεί η λίστα.
0: Εγώ σου απαντώ, έκανα ρεπορτάζ.
1: Δεν θα δοθεί η λίστα.
0: Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
0: υπάρχει νόμος συγκεκριμένος που δεν επιτρέπει, μου το είπε κορυφαίο τέλεχος της πολιτικής κυβέρνησης. Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα αυτή.
1: Την άλλη φορά γιατί είχε δοθεί η λίστα.
0: Δεν μπορεί να δοθεί η λίστα γιατί υπάρχει. Ρωτήστε τον κύριο Πεταλά και στον κύριο Πετράκη. Γιατί υπάρχει νόμος ο οποίος το απαγορεύει.
1: Μισό
0: δεν
1: λεπτό, μπορούν, να δούμε για την πραγματικότητα λίγο.
0: Μπορεί.
1: Την άλλη φορά θυμάσαι ότι είχε δοθεί η λίστα.
0: Ποια
1: που
0: λίστα?
1: Λέγαμε για τις καβροδαγκάνες και για όλα αυτά. Εκεί η λίστα δεν είχε δοθεί.
0: Όχι, αυτό καλάθι και τα λοιπά.
1: Είχε δοθεί λίστα όμως.
0: Εδώ είναι η λίστα με τα προϊόντα, τους κωδικούς που έχουν γίνει μειώσεις. Σου λέω, μου είπε κορυφαίο παράγων τη κυβέρνηση, δεν μπορεί να δοθεί η λίστα. Θα το δούμε. Εγώ σου λέω δεν μπορεί να δοθεί.
1: Άρα δεν μπορεί το να δεν μπορεί το άλλο, οι καταναλωτές θα κάνουν.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό.
1: Κοιτούνται μεταξύ τους.
0: Πάμε στο πιο σημαντικό. Έχουν πει ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρξουν μειώσεις δραστικές σε βασικά προϊόντα. Μαραβέγιας. Σε όλα. Πεταλάς. Όχι, δεν συμφωνήσαμε σε όλα. Μόνο τυποποιημένα.
1: Άρα δύο παράλληλοι μονόλογοι.
0: Μαραβέγιας. Και ΝΟΠΑ. Πεταλάς. Όχι ΝΟΠΑ, μόνο τυποποιημένα, δεν γίνεται στα ΝΟΠΑ να υπάρξουν μειώσεις γιατί είναι τέτοιο το σύστημα.
1: Το απόλυτο αλαλούμ. Το απόλυτο αλαλούμ, συγγνώμη.
0: Αυτός ο διάλογος έγινε στο Open μπροστά στην κυρία Σδούκου, εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Καρχημάκη, υπεύθυνο προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο στέλεχος, στενό συνεργάτη του κ. Ανδρουλάκη, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, που είναι στενή συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: τι έγινε λοιπόν χθες στο Μαξιμού,
0: είπαν, άλλο θέλω να πω. Η κυρία Αντωνοπούλου και ο κύριος Καρχημάκης είπαν ότι η συμφωνία κατέρευσε μπροστά στα μάτια μας.
1: Ωραία.
0: Είπε η κυρία Σδούκου, δεν κατέρευσε.
1: Πώς δεν κατέρευσε?
0: Δεν έχω σου λέω τώρα τι λένε. Η κυρία Σδούκου είπε, δεν κατέρευσε η συμφωνία. Θα μας πει ο κύριος Ζουμανός συνέχεια. Δεν κατέρευσε η συμφωνία. Η συμφωνία ισχύει, είναι κυρίων. Υπάρχουν θέματα που μπορούν να διευκρινιστούν. Είναι ισχυρή και τι θέλετε.
1: Μα εγώ δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι. Μιλάμε για συμφωνία. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι συμφωνία. Μην το λέμε συμφωνία εφόσον δεν είναι. Να λέμε τα πράγματα.
0: Υπάρχει συναντήληψη, σου είπα τη λέξη.
1: Συναντήληψη, λέει ο Πρωθυπουργός. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι μία ακόμα παράκληση της κυβέρνησης, να το πω έτσι, προς τους βιομήχανους και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές. Παράκληση.
0: Θα σου πω.
1: Γιατί μία κυβέρνηση, αν θέλει να προχωρήσει σε συμφωνία, νομοθετεί. Υπάρχει κάποιο κείμενο, κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό. Εγώ δεν βλέπω εδώ να υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Νόμος, Λουκία, για να μπουν σε διατίμηση τα προϊόντα δεν γίνεται.
1: Ωραία,
0: δεν
1: κάτι χειροπιαστό.
0: Κάτι χειροπιαστό ως προς τις τιμές. Τιμές διαμορφώνονται στην ελεύθερη αγορά ελεύθερα. Εφόσον,
1: παρακαλάμε δηλαδή τα σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν τις τιμές.
0: Εφόσον έφυγε και το πλαφόν στο κέρδος, από εκεί και πέρα είναι στο χέρι όλων των παραγόντων της αγοράς, εφόσον σε κορυφαίο επίπεδο συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό, να τηρήσουν το λόγο τους. Εγώ θα σου πω το εξής.
1: Και θα το τηρήσουν.
0: Εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν, όλοι ευχόμαστε αυτή η συμφωνία να τηρηθεί.
1: Γίνεται με ευχολόγια.
0: Λουκία, να τελειώσω τη φράση μου. Όλοι ευχόμαστε να τηρηθεί η συμφωνία. Και εγώ πρώτος. Και όλοι οι καταναλωτές. Δύο. Αρκεί αυτό? Όχι. Τι θέλουμε? Να πέσουν οι τιμές. Οι τιμές πέφτουν με ευχολόγια οι συμφωνίες? Όχι. Οι τιμές πέφτουν όταν δημιουργούνται οι συνθήκες που μειώνεται το κόστος, που υπάρχουν παρεμβάσεις τέτοιες θεσμικές που μειώνουν την τελική τιμή. Έχουμε αυτά? Όχι. Τι έχουμε? Μία συναντήληψη να πέσουν οι τιμές το Σεπτέμβριο. Παρακαλώ όλες τις πλευρές να συμφωνήσουν ποιες τιμές θα πέσουν, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά.
1: Και να μας το ανακοινώσουν κιόλας.
0: Όταν τα σούπερ μάρκετ, όταν τα σούπερ μάρκετ λένε μόνο τυποποιημένα και η πολιτεία λέει και να πάει και τυποποιημένα, υπάρχει ένα ζητηματάκι. Παρακαλώ, λύστε το σήμερα και βγείτε και πείτε αύριο τι. Πού υπάρχει συναντήληψη. Δύο, παρακαλώ βρείτε νομικό τρόπο να δοθεί η λίστα, δεν ξέρω ποιον, να δοθεί η λίστα, έχει δίκιο η Λουκία, με τα 2.000 προϊόντα, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην δοθεί, για να τα ελέγχουμε. Παρακαλώ, θέμα νούμερο 3, όταν λέμε εάν αυξηθούν οι τιμές δεν τρέχει τίποτα, δεν υπάρχει καμία συναντήληψη. Διότι στη ζωή, Λουκία μου, όταν δεν υπάρχει κύρωση, δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
1: Αυτό θέλω να πω και αυτό πήγα να πω νωρίτερα. Ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Πρώτα απ' όλα, έτσι, νούμερο 1. Οι τιμές δεν πέφτουν με υποσχέσεις. Οι τιμές θα πέσουν αν ο Πρωθυπουργός, και όχι να μην το ρίξουμε στον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση γενικότερα, αποφασίσει να αφουγκραστεί το βάρος που δεν αντέχουν πια.

0: τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι τιμές δεν πέφτουν ούτε με παρατηρητήρια, ούτε με πόσο κάνει, ούτε με υποσχέσεις. Το ζούμε 7 χρόνια τώρα.
1: Άκου, Λουκία. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Και θα σου φέρω το παράδειγμα. Γενικά, η αγορά διαμορφώνεται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανείς, καμία κυβέρνηση στον κόσμο με κανένα μαγικό ραβδί που να λέει να πέσουν οι τιμές. Σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Είδες όμως πώς τους ενοχλούσε το πλαφόν την αγορά και πόσο τελικά επεδίωξαν να το πάρουν πίσω το πλαφόν και το πήραν πίσω. Γιατί τους ενοχλούσε το πλαφόν.
1: Το πήραν πίσω.
0: Κατάλαβες, ήταν ένα μέτρο που ενοχλούσε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το δεύτερο πακέτο. Γιατί θα έχουμε σε λίγο, ελπίζω, τον κύριο Κιουρτζή, τον πρόεδρο των πρατηρίουχων όλης της χώρας. Άκου. Τι λέμε όλες αυτές τις μέρες? Ότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου είναι η ίδια,
0: ναι.
1: Όχι, είναι η ίδια με τα, να έχει πέσει διαμέσου με τα προπολέμου, ναι, επίπεδα. Είχε 28 Δευτέρου 72,5, σήμερα 72,73. Είναι εκεί. Πού είναι η τιμή της αμόλυβδης? Η τιμή της αμόλυβδης, εν αντιθέση με το τι έπρεπε να είναι, είναι συν 0,17, 17 λεπτά δηλαδή πάνω, με ίδια διεθνή τιμή, είναι στο 1,92, ενώ έπρεπε να είναι στο 1,75, εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και το πετρέλαιο ντίζελ κίνησης ήταν 1,56 και είναι 1,61, και από αύριο που δεν θα έχει την επιδότηση στην Αγγλία, 1,76 είναι 20 λεπτά. Εγώ λοιπόν ρωτώ, γιατί 15 μέρες σε κορυφαίο επίπεδο η κυβέρνηση λέει να πέσουν οι τιμές. Δεν πέφτουν οι τιμές. Ο κύριος Τσουζή θα μας πει ότι θα ανέβουν οι τιμές από αύριο. Παίρνουν από τα δηληστήρια υψηλότερες τιμές. Και στο πετρέλαιο φεύγει και η επιδότηση. Ερώτηση. Είπε ξανά σήμερα πρωθυπουργός χάρη στο Υπουργικό? Είπε. Είπε ότι εποπτικοί μηχανισμοί θα επιστρατευτούν για να πέσουν οι τιμές. Το είπε και ο Τραμπ στην Αμερική. Έκανε άρση στα ξημερώματα. Είπε δεν γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν στην Αγγλία. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, Λουκία. Φαινόμενο το οποίο είμαστε θύματα. Δηλαδή, οι τιμές διεθνείς πέφτουν, εδώ όταν ανέβουν, σε πόσο καιρό ανεβαίνουν στην Αγγλία, Λουκία?
0: Πριν ακόμα.
1: Ναι,
0: με το πρώτο άκουσμα.
1: Το
0: πριν
1: πρώτο...
0: ακόμα, μόλις ακούσαμε ότι θα πέσει ο πρώτος πύραυλος. Είχε ανέβει ήδη.
1: Και πόσο καιρό πέφτουν μετά?
0: Ψυχολογικό το λένε αυτό.
1: Πόσο
0: ψυχολογικό.
1: Καιρό?
0: Ποτέ. Αργά.
1: Ποτέ.
0: Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα, δύσκολα κατεβαίνει.
1: Έτσι.
0: Και το θέμα είναι να μην ανέβει, αλλά τώρα είμαστε πολύ μακριά από αυτό.
1: Και όχι μόνο δεν θα πέσουν, που ευχήθηκε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό, και όσοι ζήτησαν, θα ανέβουν κιόλας από αύριο. Συγγνώμη. Επίσης, οι ίδιοι οι σύνδεσμοι εμπορίας πετρελαιοειδών έκαναν έρευνα και βρήκαν ότι 23% των πρατηρίων μας κλέβει στην Αγγλία.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, πληρώνουμε για βενζίνη, ας πούμε, 50 λίτρα και μας βάζει 40.
0: Ναι.
1: Με ταχυδακτουργικό τρόπο. Πόσο χάνουμε το χρόνο? 400 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, και μπαίνει πάλι εκεί το θέμα των,
1: ναι,
0: ελέγχων.
1: Άντε και γίνονται
0: έχω
1: έλεγχοι.
0: Βαρεθεί να το λέω.
1: Όχι, εγώ σου λέω ότι γίνονται έλεγχοι. Τη λίστα θα μας δώσουν με τα 50 πρατήρια που κλέβουν?
0: Δεν, να μας δώσουν τη λίστα.
1: Θέλω.
0: Ναι,
1: δεν, ποτέ
0: ούτε
1: δεν
0: αυτό είδαμε. Ούτε... Ωραία, δεν μας δίνουν το να, δεν μας δίνουν τ' άλλο. Εμείς να κάνουμε τους detective. Δηλαδή αυτό που πετάνε τον μπαλάκι στον καταναλωτή, εμένα με τρελαίνει.
1: Τα πρατήρια κλείσανε τα 50 που κλέβανε?
0: Όχι. Βάζουν προσωρινά ένα αυτό και μετά δεν ξέρεις.
1: Πέρσι
0: τι...
1: που έγινε η ίδια ιστορία, ήμουνα μπαλάκι μεταξύ αστυνομίας και ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Η ΑΔΕ μου λέγε καθυστερεί δικογραφία.
0: Ναι.
1: Μου λέγε αστυνομία, τι στείλαμε δικογραφία. Έλεγε ΑΔΕ δεν την έχω, ναι, πάρει δικογραφία. Όσο είδες
0: και
1: εσύ,
0: αν δεις και κλείσουν κάποια, αν δεις και κλείσουν, ναι, εννοείται. Και μετά θα δεις ότι θα ανοίξουν διαμαγεία μετά από μία εβδομάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Υπό άλλη
1: διεύθυνση.
0: Ναι, ναι. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό? Ναι, δεν γίνεται. Το έχω δει στη γειτονιά μου, γι' αυτό σου το λέω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Το έχω δει με τα ματάκια μου.
1: Εδώ είδαμε τις δύο όψεις της δικής μας καθημερινότητας. Εδώ λοιπόν όλοι συμφωνούμε, μα ο ίδιος ο πρωθυπουργός το είπε μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Το είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ. Το είπε σήμερα στο Υπουργικό. Πόσες φορές θα το πει? Οι εποπτικοί μηχανισμοί θα παρέμβουν για να πέσουν οι τιμές. Εγώ ρωτώ, ακούει κανείς τον πρωθυπουργό? Ο πρωθυπουργός τι λέει, να βγει να πει να κάνει ελέγχο στον πρωθυπουργό? Ακούει κανείς? Πώς είναι δυνατόν, θα υπάρξουν κυρώσεις? Πώς γίνεται να πέφτουν διεθνείς τιμές και να πέφτουν? Εκτός αν υπάρχει λόγος να μας το πούνε. Μας πούνε ότι υπάρχει ένας λόγος, ότι για παράδειγμα για το φόβο των ελλείψεων αγόρασαν και αποθεματοποίησαν σε πάρα πολύ ψηλές τιμές και όσο τελειώσουν τα αποθέματα θα πληρώνουμε τις παλιές τιμές.
0: Θα τους αφήνουμε.
1: Όχι, όχι. Είναι ένας λόγος.
0: Να
1: βγει να το ανακοινώσει κάποιος, να το πει, να ξέρουμε.
0: Όταν όμως είχε αρχίσει ο πόλεμος, τι είχαν? Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές.
1: Καλά, τώρα και σε πολύ καλά.
0: Δεν κάτσε τώρα, τι είμαι παράξενη.
1: Άκου, Αντώνη, τι λέει τώρα.
0: Ναι.
1: Άκου, τι λέει.
0: Είχαν αγοράσει με τις φτηνές τιμές. Ας το αφήνανε.
1: Κακο...
0: μέχρι να αγοράσουν με τις ακριβές τιμές.
1: Είσαι κακοπροαίρετη.
0: Ναι, ξέρω,
1: καχύποπτη.
0: Ναι. Εγώ φταίω.
1: Μα τι να πω, Λουκία, έχεις δίκιο, τι να πω. μπορώ να πω κάτι, έχει δίκιο, δεν μπορώ να πω τίποτα. Προσπαθώ να το σώσω με κάθε τρόπο, αλλά δεν σώζεται.
0: Δεν σώζεται, ναι.
1: Δεν σώζεται.
0: Λίγο δύσκολο.
1: Λοιπόν, όλα τα θέματα θα συζητήσουμε. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο κάσου με τον κύριο Κιουρτζή τώρα. Μετά το μεγάλο θέμα της συμφωνίας για τις τιμές με τον κύριο Πεταλά και τον κύριο Πετράκη. Και μετά να δούμε τι λέει για αυτά η κυβέρνηση με τον κύριο Ρωμανό, το Διευθυντή Ψυχιακή Επικοινωνία του Πρωθυπουργού. Διότι θα ρωτήσει τον κύριο Ρωμανό, ο Πρωθυπουργό, καλά τα λέει η μέρα νύχτα. Τον ακούει κανένα. Συγγνώμη, Λουκιά, μου τον ακούει κανένα. Εκείνο καταρχήν θα μπορούσε να μην καλέσει. Να πει στον υπουργό, κάλεσε. Είπε, ελάτε όλοι να σα δω μπροστά μου. Συμφωνήστε να μην αυξήσετε τις τιμές. Και μετά έχουμε παραφωνίες. Είναι κανονικό αυτό?
0: Παραφωνίες, πολλές παραφωνίες, όχι μία παραφωνία.
1: Και εγώ λέω, πρόσεξε και κάτι ακόμα που συμφωνώ με την αντιπολίτευση. Εάν σταθεροποιηθούν οι τιμές στα ύψη που ήταν, τι να το κάνω εγώ αυτό? Να αυξάνονται 5-5-5-5 και μετά λέω, α, δεν αυξάνονται άλλο.
0: Έχουμε μπροστά μας, εγώ επιμένω, δεν μπαίνουμε σε αγρανάπαυση. Έχουμε μπροστά μας 2 μήνες καλοκαιρινούς που κι ο άλλος θέλει να μπορεί, αν του μείνει κάτι από το σούπερ μάρκετ, από τους λογαριασμούς, να μπορέσει να πάει 2 μέρες, 3 μέρες κάπου. Δηλαδή δεν είναι ότι περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Γιατί το Σεπτέμβρη?
1: Άκουσα
0: ο κόσμος τι θα κάνει το καλοκαίρι?
1: Άκουσα και το άλλο από κάποιον, δεν θα πω όνομα γιατί τον σέβομαι και πραγματικά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
9: Άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο
10: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Εντοπίστηκαν εκτός κτηρίου οι τέσσερις ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε διπλάνο κτίριο, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Περισσότερα στο real.gr. Αναμένεται περαιτέρω μείωση στη τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα λόγω της πτωτικής πορείας των διεθνών τιμών πετρελαίου, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών εντός αθλητικών γηπέδων, επιθέσεις και ληστεία με οπαδικό υπόβαθρο. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις.

0: στους 97,8.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Δεν είμαι τίποτα για το λαγοκέφαλο, Λουκία. Το παραλείψαμε. Μη γελάς, έχω νέα να σου πω.
8: Για τραγουδιστή.
7: Το λαγοκέφαλο.
8: Όχι, για τραγουδιστή που τον δάγκωσε στη Βάρκηζα.
7: Όχι, όχι, αυτό καθε αυτό το λαγοκέφαλο. Έχουμε, μιλούσα το πρωί με τον 15χρονο μαθητή γυμνασίου.
8: Ναι, που έπιασε τους πολλούς.
7: Έπιασε 158 λαγοκέφαλους, ναι. Και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Πανελλήνιο Κυνήγι Λαγοκέφαλου που διοργάνωσε ο ερασιτέχνης ψαράς και σεφ από τη Ρόδο, ο Μιχάλης Καρποδίνης. Έχω μία είδηση να σου πω. Έπιασε 158, ξέρεις σε πόση ώρα τους έπιασε.
8: Σε πόση ώρα?
7: Σε 3 ώρες.
8: Άντε μόνο.
7: Πού? Στην Αμφιθέα. Ψαρεύοντας.
8: Εδώ δίπλα δηλαδή.
7: Και εγώ ρωτώ, για να ξέρουμε. Μου λέει κοπάδια, κύριε Νίκο, κοπάδια.
8: Κοπάδια, κύριε Νίκο, στην Αμφιθέα. Δηλαδή,
7: κοπάδια.
8: Φαντάσου, κύριε Νίκο, ότι γίνεται στις θάλασσες
7: σου. Άρα, λέω, με συγχωρείτε.
8: Όχι, Παναγία μου.
7: Γιάννης Τσουκτουρίδης. Λέω, Γιάννη μου,
8: Γιάννη
7: μου λέει
8: μου,
7: δίπλα.
8: Ναι.
7: Είναι, εδώ. Δηλαδή, εδώ. Άρα, έχουμε λαγοκέφαλο στην Αττική. Μικρούς, λέει, μικρή, πολύ μικρή.
8: Πώς έπιασε στην Αμφιθέα.
7: Και λέω, πώς τους. Μου λέει, έχω ειδικό τρόπο, τους βγάζω από το αγκίστρι. Τους βάζω, μου τους έδειχνε εκεί σε ένα δισκάκι. Το πολύ μικρή έχει τρόπο να τους πιάνει. Τι τους κάνω, τους πετάω. Λέει, τι να τους κάνω.
8: Ναι.
7: Θα πάρει την επιδότηση. Είναι 5,33 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος.
8: Ναι.
7: Πήρε και βραβείο από το Πανελλήνιο Διαγωνισμό ένα καλάμι ψαρέματος. Στο τέλος συμβολικό βραβείο.
8: Ναι.
7: Αλλά εγώ κρατώ ότι υπάρχουν
8: ότι
7: κοπάδια λαγοκέφαλος στο Σαρονικό.
8: Δηλαδή στην Αμφιθέα.
7: Όπα.
8: Είναι δυνατόν.
7: Όπα.
8: Παιδιά, αυτό με τρομοκρατεί λίγο.
7: Γι' αυτό το είπα. Τι πιστεύεις? Μου λέει
8: αυτό
7: εσύ το
8: τρομοκρατεί λίγο.
7: Κοπάδια μου λέει, κύριε Νίκο μου, κοπάδια. Σε 3 ώρες όσου ήθελα έβγαζα. Κοπάδια λαγοκέφαλα.
8: Ακούσει.
7: Κοίτα μωρά. Κοίτα, που σημαίνει ότι γεννάνε αυτοί που πλασιάζονται.
8: Βέβαια, εννοείται. Και γίνονται και μεγάλοι.
7: Οργανώνω.
8: Κυνήγι λαγοκέφαλο.
7: Όχι, εκδρομή για μπάνιο στην Αμφιθέα. Έρχεσαι.
8: Όχι, να μου λείπει το βίσινο. Όχι, ευχαριστώ.
7: Είναι ωραία.
8: Θα κάτσω στο σπιτάκι με air condition, μια χαρά. Πατήσω το κουμπί.
7: Αντώνη, θα είσαι εσύ έτσι. Αμφιθέα, είναι εξαιρετικό.
8: Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Δεν είμαι τόσο τολμηρή. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Δεν τα βάζω με τα θηρία.
7: Λοιπόν, έτσι για να γελάσουμε, είχαμε και χθες το βράδυ την Πανσέλινο της Φράουλας. Το ήξερες αυτό?
8: Ναι, τι, κάθε χρόνο την έχουμε.
7: Τι
8: η αλήθεια
7: φράουλα,
8: είναι ότι δεν την είδα. Ότι είναι πολύ κόκκινη.
7: Όχι.
8: Όχι.
7: Έχασες. Πάμε
8: έχασα.
7: Ξανά.
8: Δεν είναι σαν
7: πάμε
8: τη φράουλα.
7: Ξανά. Ήταν κατακίτρινη.
8: Ναι, αφού το είδα και ψάχνω να βρω, λέω γιατί ρε παιδιά, γιατί τη λένε φράουλα, πανσέλινο
7: λοιπόν,
8: φράουλα. Μήπως γίνεται μετά κόκκινη.
7: Είναι η πρώτη πανσέλινο του καλοκαιριού.
8: Ναι.
7: Δεν έχει κόκκινο χρώμα. Το όνομά τη προέρχεται από ηθαγενείς τη Βόρεια Αμερική, επειδή αυτή η πανσέλινο συνέπιπτε με την εποχή που μάζευαν άγριες φράουλες. Πώς φαίνεται. καφέ.
8: Μια χαρά.
7: Άρα έχει σχέση με τη συγκομιδή της.
8: Άρα δεν
7: φράουλας.
8: Είναι βέβαιο ότι η Σόνι και η Τέτα είναι. Ναι. Όχι, μία χρονιά για το θυμάμαι, δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήτανε, κοκκίνιζε.
7: Εντάξει. Όντως. Λοιπόν, ο κύριος Θεμιστοκλής Κιουρτζής, πρόεδρος των πρατηριούχων της όλης της χώρας. Κύριε Κιουρτζή, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
9: Καλησπέρα και σας.
8: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν,
8: καλησπέρα.
7: Δύο τα κεφάλαια, να ξεκινήσουμε από το καινούριο και πάμε μετά στις τιμές. Έγινε λοιπόν η ετήσια έρευνα από το Σύνδεσμο Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαϊδών μαζί με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πέρσι ένα στα τρία πρατήρια μας έκλεβαν στην Αντλία, φέτος είναι το 23,1%, δηλαδή ένα στα τέσσερα. Το συνολικό προϊόν της κλοπής είναι 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πληρώσαμε σε ένα χρόνο 400 εκατομμύρια ευρώ σε συναδέλφους σας για βενζίνη που δεν βάλαμε ποτέ. Λέγαμε βάλε μου 50, μας έβαζε 35. Πιστεύαμε εμείς αχαζί ότι μας έβαζε 50, πληρώναμε για 50, φεύγαμε, μας είχε βάλει αέρα κοπανιστό. Μπορείτε να μας πείτε καταρχήν πώς γίνεται αυτό το κόλπο για να προσέχουμε να μην την πατήσουμε?
9: Κοιτάξτε, έχω πει και άλλες φορές και σε εσάς, κύριε Στραβελάκη, ότι η παραβατικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι η καταδολή του συστήματος σιδηρών νεκρών και η κλοπή στην Αγγλία. Ναι. Όλοι μιλούσαν για λαθρεμπόριο, εμείς μιλούσαμε για την κλοπή στην Αγγλία.
7: Ναι, πώς πρακτικά, πείτε μας, πώς μας κλέβουν?
9: Ρυθμίζεται ο παλμοδότης, αντί να δίνει 10 λίτρα στους 10 παλμούς, να δίνει στους 10 παλμούς 9 λίτρα.
7: Γράφει 10 όμως, εμείς την πατάμε, βλέπουμε ότι μας έχει βάλει 10.
9: Γράφει 10, αλλά παίρνει 9.
7: Πάρα πολύ. Δεν φαίνεται στην περνάω του αυτοκινήτου, δηλαδή όταν του πω βάλε μου 50 και έχει βάλει 25 και είναι το μισό, δεν θα το καταλάβω, του πω αδερφέ, εδώ.
9: Σε αυτούς που φαίνεται, ναι, δεν ξαναπάνε στο ίδιο πρατήριο.
7: Το καταλαβαίνω και δεν πάει.
9: Αν πάτε και δείτε κάποιες τα πρατήρια που έχουν κλείσει, θα δείτε σωρία καταγγελιών τέτοιου είδους.
7: Άρα δεν υπάρχει τρόπος να το βρούμε, μόνο εάν κοιτάξουμε προσεκτικά τη βελόνα ή αν πούμε γέμισε το και ενώ λέει το έχει γεμίσει, φαίνεται μισοάδιο.
9: Η βελόνα δεν είναι ο ιδανικός κριτής.
7: Είναι.
9: Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Είναι ένα δυτικό μέσο, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο δεν είναι ηλεκτρονικό. Είναι ένα μέσο που είναι κατά προσέγγιση. Δεν μπορεί να διαβάσει τα 1, 2, 3 λίτρα για διάφορους λόγους. Δεν μπορεί να το διαβάσει γιατί έτσι είναι η πρακτική του.
7: Εμείς μπορούμε να καταλάβουμε μπαίνοντας ένα βενζινάδικο και να πούμε, όπα, είμαι εδώ, πάμε παραπέρα, ότι κάτι τρέχει. Υπάρχει κάποια ένδειξη.
9: Πρέπει να υποψιαστείτε καταρχήν από την χαμηλή τιμή. Το πρώτο πράγμα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η πολύ χαμηλή τιμή. Γιατί? Γιατί αυτός που επιλέγει να κάνει αυτή τη δουλειά θέλει μεγαλύτερη εισρωή αυτοκινήτων στο μαγαζί του, διελευσιμότητα για να κλέβει όσο δυνατόν περισσότερο. Γιατί το κλεμμένο έχει μεγαλύτερη αξία από την νόμιμη διακίνηση. Γιατί όταν κάποιο κερδίζει 10-15% όπως το διαβάσατε και το πρατήριο κερδίζει νόμιμα 5, άρα συνεπώς το μαύρο 10-15 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 5. Τι θέλουμε, διελευσιμότητα. Όσοι περισσότερο να έρθουν, να του κλέψουμε όσο δυνατόν περισσότερο.
7: Άρα χαμηλή τιμή σημαίνει είναι οθεία ή κλοπή στην Αντλία.
9: Αυτό δείχνει η εμπειρία, διότι όλα τα πρατήρια που έκλεισαν ή σφραγίστηκαν ή συνελήφθησαν να κλέβουν, όλα ήταν μέσα στην πρώτη δεκάδα των φθηνών.
7: Αυτό τα λέει όλα. Τώρα, το άλλο ερώτημα. Αυτή η λίστα με τα πρατήρια δεν δημοσιοποιείται. Εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο, γίνομαι μπαλάκι ανάμεσα στην αστυνομία και αδέ. Τελικά δεν τα μαθαίνουμε. Άρα μπορεί μεθαύριο η Λουκία να πάει να βάλει βενζίνη σε ένα τέτοιο βενζινάδικο. Έτσι δεν είναι η Λουκία?
8: Βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε και τη λίστα ποια είναι. Δεν το μαθαίνουμε ποτέ αυτό.
7: Η έρευνα έγινε σε 200 βενζινάδικα Αττική Θεσσαλονίκη. Το 23%, άρα 50 από αυτά ήταν παραβατικά. Εγώ θα περίμενα σήμερα να δω ποια είναι η λίστα και ότι έχουν κλείσει επίσης. Αλλιώς,
9: αυτό, για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν μπορείτε να δείτε τη λίστα. Γιατί
7: το ξέρετε, δεν μπορώ, λέω, τι θα περίμενε. Ναι.
9: Όμως, σωστά μιλάτε, παλαιότερα, επειδή είστε και κάνετε ρεπορτάζ χρόνια, θυμάστε και σωστά θυμάστε ότι παλιότερα έγραφε τοποθεσία, όνομα, παράβαση, κόστος και τι σήμα εταιρικό είχε. Γιατί και η εταιρεία δεν είναι άμυρη ευθυνών. Η δέουσα επιμέλεια δεν είναι... εξαντλείται μόνο στα χαρτιά, φέρει τα χαρτιά. Ξέρει η εταιρεία με ποιον συνεργάζεται. Ξέρει πόσο πουλάει στο Κιουρτζή και πόσο πουλάει ο Κιουρτζή και αν βγαίνει. Δηλαδή ξέρει ότι ο Κιουρτζή αγοράζει ένα 70. Πώς πουλάει ένα 75 ή ένα 73 όταν τα κοστολόγια δεν βγαίνουν? Πουλάει τόσα κυβικά επί τόσα ευρώ, δεν βγαίνει πολλαπλασιασμό να πληρώσει τα 10-15 άτομα που έχει. Το ρεύμα, το νίκιο κτλ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα η ίδια η εταιρεία είναι αυτή που υπομισθώνει το πρατήριο σε κάποιον πρατηριούχο ο οποίος πουλάει πάρα πολύ φθηνά, άρα ξέρει όλο το κόνσεπτ. Γιατί ο λογαριασμός είναι απλός. Δεν χρειάζεται μαθηματικά, μια αριθμητική χρειάζεται, πόσα άτομα προσωπικό έχεις, το μίνιμουμ φορεία, το μίνιμουμ βάλετε και το ΙΚΑ και τα δώρα και τα λοιπά, βγαίνει πολλαπλασιασμός. Δεν βγαίνει.
7: Άρα, Λουκία,
9: όλοι γνωρίζουν τι γίνεται, κύριε Στραβελάκη. Τα έχουμε πει και νομίζω ότι η Ομοσπονδία μας ό,τι έχει πει έχει δικαιωθεί σε βάθος χρόνου. Όπως λέμε σήμερα και τις άλλες φορές που με φιλοξενήσατε, ότι υπάρχει έντονος αθέμητος ανταγωνισμός. Να μην κάτσω να σας το αναλύσω τώρα, γιατί θα περάσει το χρόνο και θα
7: πάρει το χρόνο. Αυτά που κουβεντιάζουμε είναι γνωστά και απλώς δεν γίνεται τίποτα. Και περιμένουμε να ξαναγίνουν του χρόνου. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
8: Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό νομίζω και εγώ.
9: Υπάρχουν και σημαντικά νομοθετικά κενά. Τα νομοθετικά κενά τα ξέρουν οι παραβατικοί, διότι οι παραβατικοί δεν είναι κορόιδα. Οι παραβατικοί υποστηρίζονται από ένα νομικό επιτελείο για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό και κάποια πρατήρια που κλείνουν μετά ξανανοίγουν σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα.
7: Αυτό μου έλεγε η Λουκία.
9: Ή και με άλλο όνομα. Γιατί οι περισσότεροι τα έχουν σε άλλα ονόματα, έχουν τους μπροστινούς τους.
7: Λάθη, ανοίξαμε με νέα διεύθυνση. Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
9: Δεν το βλέπετε.
7: Τώρα, πάμε στο θέμα των τιμών, κύριε Πρόεδρε. Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές. Σήμερα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφέρθηκε και χθες στο ΕΓΑΛΟ, δηλαδή δύο φορές σε 24 ώρες. Άρα, για να νιώσετε ανάγκη να ενδιαφερθεί και να αναφερθεί, σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα. Και είπε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, να ευθυγραμμιστούν με την πτώση των διεθνών τιμών και ότι υπάρχουν εποπτικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτά είναι μηνύματα. Το ερώτημα είναι, όσο και να τα λέει ο Πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι αρμόδιοι υπουργοί, έχουμε ένα δεδομένο. Θα σας πω ότι έχουμε μέχρι σήμερα, πείτε εσείς, τα έχουμε αύριο. Είχαμε λοιπόν, τα ξεκίνησε ο πόλεμος, 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Έχουμε τώρα 72, το 72,5, 72,3, γύρω στα 72 δολάρια το βαρέλι. Ίδια τιμή αναφοράς. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος είχε αμόλυβδη 1,75. Σήμερα έχει 1,92, συν 17 λεπτά. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος το ντίζελ κίνησε και 1,56. Σήμερα έχει 1,61, συν 15 επιδότηση που φεύγει όμως από αύριο. Από αύριο το δούμε 1,76, συν 20 λεπτά. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν πέφτουν οι τιμές, κύριε Κιουρτζή? Γιατί δηλαδή, ενώ είναι η ίδια η διεθνής τιμή, εδώ είναι 20 λεπτά υψηλότερη στην Αντλία. Ενώ ο Πρωθυπουργός το λέει. Είναι η τέταρτη φορά που το λέει σε 15 μέρες. Τι άλλο να γίνει?
9: Κοιτάξτε, σας το είπα και το πρωί που με τιμήσατε να ακούσετε την άποψή μου. Ξεχνάτε ή μάλλον δεν βάζετε μία παράμετρο. Η παράμετρος είναι πόσο πουλάει το δηληστήριο. Όπως ορθά είπατε.
7: Εντάξει, όλοι το ξέρουν αυτό.
9: Ωραία.
7: Και επίσης το δηληστήριο ελέγχεται, όπως ελέγχεστε κι εσείς.
9: Αν βάζετε ελέγχεται. Τιμή ότι στην αρχή του έτους, στην αρχή του πολέμου ήταν 1,56 και σήμερα είναι 76, απόλυτα δικαιολογούνται τα 17 λεπτά διαφορά, γιατί η δηληστηριακή τιμή αυξήθηκε κατά 20 λεπτά. Άρα συνεπώς το πρατήριο αγόρασε 20 λεπτά ακριβότερα από ό,τι αγόραζε στις αρχές του πολέμου.
7: Φανταζόμαστε το δηληστήριο όμως θα πει ότι εγώ έχω κάνει αποθέματα, γιατί δεν ήξερα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, έχω αγοράσει πανάκριβα το πετρέλαιο και όσο εξαντληθούν τα αποθέματα θα πουλάμε αυτή τη τιμή.
9: Αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει το δηληστήριο, την ακούμε. Ναι. Μια αιτιολογία.
7: Και την πληρώνουμε.
9: Δεν τη δεχόμαστε.
7: Γιατί να μιλήσουμε.
9: Γιατί να πούμε τον αντίλογο. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, το δηληστήριο δεν είχε αγοράσει ακριβά. Σε τρεις μέρες μέσα, τέσσερις, μπαμ, έβαλε 100 ευρώ πάνω το κυβικό 10 λεπτά. Είχε αγοράσει ακριβότερα.
7: Η Λουκία έλεγε πριν ότι ακριβαίνουν στην Αγγλία πριν ακριβήνουν, Λουκία.
8: Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε, κύριε Κιουρτζή.
7: Όχι, δηλαδή, μετά είναι καλά.
8: Εφόσον εδώ ακρίβηναν στην Αγγλία, με το που πριν ακούσουμε, δηλαδή πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος, μόλις έπεσε, κατευθείαν εδώ αυξήθηκαν. Ενώ με τον ίδιο τρόπο δεν μειώνονται.
9: Το δεν μειώνονται και το αυξάνονται παίζει ρόλο το δηληστήριο. Με ρωτήσατε γιατί στην αρχή
7: σας
9: του...
7: Μα
8: το δηληστήριο ήξερε ότι θα κάνει, ότι θα γίνει πόλεμος, δεν ήξερε τότε.
9: Εμείς κυρία Γκάτσου, σωστό είναι το ερώτημά σας, αλλά εμείς αγοράζουμε από το δηληστήριο. Ό,τι μας πουλάει το δηληστήριο διαμορφώνουμε και τιμή στην Αγγλία. Δεν αγοράζουμε από το εξωτερικό. Πάμε στο επόμενο. Λέτε, και ορθά το λέτε, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος θα ξαναυξάνουν τα καύσιμα.
7: Κατευθείαν.
9: Μα δεν αυξανότανε. Κύριε Στραβελάκη, με συγχωρείτε. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν ξεκίνησαν να αυξάνονται τότε τα καύσιμα. Τότε πήραν ακόμα μεγαλύτερη άνοδο.
7: Σωστό.
9: Τα καύσιμα ξεκίνησαν να αυξάνονται από την πρώτη του χρόνου. Και μέχρι τον πόλεμο είχε αυξηθεί 12 λεπτά η βενζίνη στο δηληστήριο και το πρατήριο αύξησε 7 λεπτά. Άρα δεν είναι μόνο σήμαντο αυτό που προσπαθεί να ακούσει ή μάλλον που ακούει ο κόσμος. Έχει μία συνέχεια και μία συνέπεια. Το δηληστήριο είναι μία εταιρεία, οι εταιρείες μόνο στα δηληστήρια είναι κερδοφόρες εταιρείες που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους. Λογικό. Το να ρίχνουν το βάρος στον πρατηριούχο είναι παράλογο. Γιατί είναι παραπληροφόρηση. Και δεν βοηθάει ο δημοσιογραφικός κόσμος να κάνει τη σύγκριση και να πει ένα 50, έχουμε 17 λεπτά.
8: Άρα και τώρα, κύριε Κιουρτζή, τα δηληστήρια δηλαδή μας λέτε ότι παρά το γεγονός ότι διεθνώς έχουν πέσει τιμές, τα δηληστήρια εξακολουθούν και πουλάνε με τον ίδιο τρόπο σε εσάς.
9: Κύριε Αγκάτσου, αυτό που λέω εγώ δεν είναι δική μου ερμηνεία.
8: Όχι, δεν μιλάω για ερμηνεία, ναι. Μιλάω για πραγματικότητα.
7: Κύριε Κιουρτζή, εγώ θέλω να απαντήσω. Δεν είναι δημοσιογραφικός κόσμος, μαζί μιλάμε. Εμείς έχουμε βγάλει με τη Λουκία και στην τηλεόραση, εγώ και στο ραδιόφωνο εδώ, και τους εκπροσώπους του συνδέσμου εταιριών εμπορίας πετρελοειδών και μας έχουν δώσει τις δικές τους απαντήσεις για τις τιμές και πώς διαμορφώνονται. Άρα, ούτε όταν μιλάμε σε εσάς, λέμε φταίτε εσείς. Εσείς είστε οι άνθρωποι μας στην αγορά και μας δίνετε την εικόνα. Εμείς δεν είμαστε εισαγγελείς, ούτε υποπτικός, ούτε ελεγκτικός μηχανισμός. Ίσα-ίσα εγώ είπα και χτες και το λέω και σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει παραπάνω, λέει αυτό που λέει, δηλαδή ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές και το ελέγχουμε με τους ελεγκτικούς και τους οπτικούς μηχανισμούς. Άρα ούτε σε εσάς καταλογίζω ευθύνη, ούτε στα δηληστήρια καταλογίζω. Εγώ δεν είμαι. Ας βρει η επιτροπή, ποιος θέλει. Δεν με πειράζει. Εμένα με πειράζει που ακούω τον Πρωθυπουργό. Δεν το ανακάλυψα εγώ. Πέραν το λέμε με τη Λουκία αυτονοήτως. Όταν και ο Πρωθυπουργός λέει 5 φορές τις τελευταίες 15 μέρες να πέσουν οι τιμές στην αγορά όπως πέφτουν οι διεθνείς τιμές, εγώ ζητάω να πέσουν. Λογικό δεν είναι. Λογικό λέω, λέει δεν πέφτουν. Το λέω Μητσοτάκης.
9: Κύριε Στραβλάκη, προσέγγιση.
7: Δεν είπα για εσάς. Και κανέναν δεν λέω εγώ. Ας βρει η πολιτεία που θέλει, δεν πειράζει.
9: Είναι
7: το αποτέλεσμα ενδιαφέρει εμένα.
9: Και εγώ σας εξηγώ, μάλλον σας δίνω το αίρισμα να το ψάξει κάποιος ότι.
7: Θα το ψάξει η πολιτεία αυτό. Δεν είμαι εγώ εισαγγελέας.
9: Είναι τόσο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Επιπροσθέτως. Σωστά ο Πρωθυπουργός μας λέει αυτό που λέει.
7: Φυσικά.
9: Και εμείς θα ήμασταν.
7: Και δίνει εντολή να ψάχνουμε.
9: Θα σκεφτόμουν όμως ότι όπως κάλεσε τους αγρότες, τους σούπερ μάρκετ κτλ., να καλέσει και τους ανθρώπους της αγοράς των πετρελοειδών να πούνε την άποψή τους. Να την ακούσει. Γιατί αλλιώς το μεταφέρουν κάποιος που μπορεί να του μεταφέρει μια εικόνα και αλλιώς θα τα ακούσει διαζώσεις. Έξυπνος άνθρωπος είναι, πρωθυπουργός μας είναι. Άρα, αν ακούσει τις απόψεις όλων, θα καταλάβει, θα κατανοήσει το θέμα καλύτερα. Αλλά τι να πρωτοκάνει ένας πρωθυπουργός. Να πάει με τον Ερντογάν, να πάει στον Τραμπ, να πάει στο ένα, να πάει στο άλλο, να δει τις ντομάτες, τα πιπέρια κτλ. Να ακούσει την άποψη όλων και να πάρει μια εικόνα και των ανθρώπων της αγοράς. Και για την παραβατικότητα και για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και το ένα και το άλλο, ό,τι αφορά τους ανθρώπους της αγοράς. Και εμείς, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν αρνούμαστε το διάλογο και τον αντίλογο και το δημόσιο διάλογο. Διότι είμαστε επαρκείς, έχουμε γνώση και ξέρουμε την αγορά πώς κινείται. Και θα εξηγήσουμε σε όλους και προσπαθούμε να εξηγήσουμε σε όλους, όπως και στον Πρωθυπουργό μας, αν μας καλέσει, πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι μας αφορά λοιπόν σε επίπεδο τιμών, λέμε εμείς αγοράζουμε από τα δηληστήρια. Ορίστε, οι τιμές των δηληστηρίων είναι αποτυπωμένες στο σελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Δείτε πόσο αγοράζαμε μία τρίτου, πόσο αγοράζουμε τώρα. Άρα, συνεπώς, τα 17 λεπτά που πουλείται στην Αγγλία είναι αιτιολογημένα, διότι εμείς αγοράζουμε 20 λεπτά.
7: Λέει καλώτα. Ο Γιάννης, σας ακούει, ανεβαίνω το ποτάμι, λέει προφανώς στον Κηφισό είναι και βλέπω ο πρατήριο τάδε εταιρεία. Ένα 195 πάντως πολύ ψηλά. Διότι είναι πετρέλαιο. Το πετρέλαιο βλέπω ότι είναι ένα 61. Δεν νομίζω ότι βλέπει ένα 91. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αμόλυβδη.
9: Δεν γίνεται.
7: Μπορεί να είναι αμόλυβδη. Και λέει το ακριβότερο είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης του Γιάννη. Να βάζω το ακριβότερο.
9: Όχι, θα σας πω ότι το επικίνδυνο είναι το φτηνότερο.
7: Ναι. Από εκεί και πέρα επιλέγει.
9: Δεν θέλω να σας πω, αλλά το 1,95 σήμερα είναι μια πολύ φυσιολογική τιμή.
7: Για την αμόλυβδη μια χαρά είναι.
9: Σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο, είναι μια πάρα πολύ.
7: Τώρα για να κλείσουμε, Πρόεδρε, μου λέγατε ότι τα τιμολόγια των επόμενων ημερών θα είναι κι άλλο πάνω αντί να είναι κάτω.
9: Έτσι φαίνεται.
7: Είναι δυνατόν.
9: Ναι, έτσι
7: πώς γίνεται.
8: Δηλαδή πόσο πιο πάνω.
9: Καταρχάς για αύριο θα έχουμε μια αύξηση 15,5 λεπτά. Στο πετρέλαιο
7: κίνησης. Αυτό είναι λόγω της άρσης επιδότησης στην Αγγλία.
9: 15 συν 5 ευρώ που ανεβαίνει, σίγουρα θα ανέβει τουλάχιστον.
7: Θα πάει 76.
9: το πετρέλαιο και η αμόλυβδη θα είναι άλλο πάλι ένα-δύο λεπτά. Σας λέω.
7: Συγγνώμη, θα πάει κι άλλο πάνω η αμόλυβδη, γιατί?
9: Βεβαίως, την τελευταία
8: αυτό εβδομάδα, από πού δικαιολογείται?
9: Εντάξει. Δεν το δικαιολογώ εγώ. Εγώ σας λέω σύμφωνα με τα.
7: Θα αγοράσετε ακριβότερα δηλαδή.
9: Εμείς βέβαια. Θα μας πουλήσει. Εμείς λέμε ότι.
7: Αυτό λέμε να πέφτουν. Την ώρα που λέμε του τάξει να πέφτουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι τιμές. Εντάξει, δεν υπάρχει.
9: Την τελευταία εβδομάδα αγοράσαμε από τα δηληστήρια 3 λεπτά ακριβότερα. Και μάλιστα λέμε να αγοράσουμε δηληστήρια. Δεν αγοράζουμε κατευθείαν το δηληστήρια. Αγοράζουμε μέσω των εταιριών εμπορίας, του κυρίου Αλιγιζάκη και τα λοιπά, όλων των εταιριών, από τα δηληστήρια. Άλλοι έχουμε κάνει συμφωνία με την τιμή των δηληστήριων, πόσο πουλάει το δηληστήριο θα βάλει τόσο περιθώριο η εταιρεία, και άλλοι έχουν κάνει συμφωνία με την τιμή της χονδρικής, που εκεί είναι πια άστο, μην το ψάχνεις, μπορεί να αυτοκτονήσεις κιόλας. Επίσης υπάρχουν παράλογα φαινόμενα, τώρα δεν θέλω να τα λύσω, άστο, γιατί θα πω πάλι κακία.
7: Ας σταματήσουμε εδώ, κύριε Κιουρτζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο πρόεδρος των πρωτηριούχων όλης της χώρας.
9: Να κάνετε και οι δυο σας τόσες εκπομπές. Θα θέλαμε να κάνετε μία εκπομπή όπου να συμμετέχουν και οι πολιτικοί, ώστε να έχουμε αντίλογο.
7: Εντάξει,
9: γιατί
7: θα το κάνουμε.
9: Βλέπω απάθεια και αδιαφορία στην πραγματικότητα.
7: Είναι καλή ιδέα, θα την κάνουμε. Θα το κάνουμε, κύριε Κιουρτζή.
9: Δεν ξέρουν τα αντικείμενα.
7: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις.
2: Real FM.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιο και αν είναι ο προορισμό σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
20: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
20: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
23: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
24: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
23: Γιατί?
24: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
23: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
24: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Μία είδηση τώρα που μου έδωσαν επί του πιεστηρίου Λουκία. Τελείωσε η έρευνα από την πυροσβεστική και τις ειδικές δυνάμεις. Κανένας, δόξα ο Θεός, κανένας εγκλωβισμένος αστρίμιας τετράωρης πολυκατοικίας στα Πετράλουνα που κατέρευσε χάρτινος πύργος και ισοπεδώθηκε. Η ταράτσα είναι ένα με το ισόγειο. Κανείς δεν ξέρει τι συνέβη. Άκουσαν από δίπλα που έσκαβαν τα θεμέλια κάποιο θόρυβο, είπαν γέρνει. Και την είδα να πέφτει. Άρα έγινε λάθος προφανώς στην εξκαφή των θεμελίων της δουλειάς πολυκατοικίας. Πήραξαν τα θεμέλια της τετραώρης πολυκατοικίας, έπεσε. Ευτυχώς δεν ήταν κανένας μέσα. Τώρα ολοκληρώθηκε η έρευνα. Δεν υπάρχει κανείς, λέει πυροσβεστική, έτσι εγώ δεν ξέρω, κανένας εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμια.
8: Ας μείνουμε στα επίσημα στοιχεία και πραγματικά να ελπίσουμε να είναι έτσι.
7: Πάμε και επίσης η άλλη εικόνα φοβερή που έβλεπα από τον καύσωνα. Έχουν λιώσει εκτός από τα φανάρια που έβλεπα χθες, Ιταλία, Γερμανία, έλειωσαν. Ναι. Οι ράγες του Τραμπ στο Βερολίνο.
8: Φαντάσου,
7: έλειωσαν.
8: Φαντάσου, ζέστη.
7: 45 βαθμοί, 1300 νεκροί.
8: Να λιώνουν οι ράγες του τρένου.
7: Μετά το εισιδής θα σου πω ότι μας περιμένει από πλευράς καιρού τις επόμενες
6: Αντένα Πάτρας, 105,3.
25: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
26: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
25: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
27: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
28: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
29: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
30: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
29: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφή όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
30: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
29: Οπτικά ιατρού.
30: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
29: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
30: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
29: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
30: Οπτικά ιατρού.
29: Ό,τι εμπιστεύεστε.
31: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
32: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
33: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
34: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
33: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό. δικό μας.
34: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Τουρισμός της Eurobank.
9: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Οδό Αλκμίνης. Οι τέσσερις ένοικοι της πολυκατοικίας που αγνοούνταν εντοπίστηκαν από τις αρχές και είναι καλά στην υγεία τους. Έχουν προσαχθεί 5 άτομα για τις εργασίες που διεξάγονταν σε γειτονικό κτίριο. Ανάμεσά τους είναι ο ιδιοκτήτης και ο εργολάβος. Σε ίσχυ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Αναλυτικά στο ενικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Εγάλεο, στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται δασική φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν 5 εναέρια μέσα. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Την αντιμετώπιση της ακρίβειας έθεσε ως βασική προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αντλία. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών εντός αθλητικών γηπέδων, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο διαφορετικής κατηγορίας για τις παραγγελίες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους έως 150 ευρώ.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη. Νίκησε άνετα με 2-0 σετ την Κλάρα Τάουσαν από τη Δανία σε αναμέτρηση που δίρηκε σε 73 λεπτά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
14: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
12: Real Weather.
9: Γενικά έθριος αύριο καιρός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Το γεγονός της ημέρας είναι η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Τετράωρη πολυκατοικία, ευτυχώς χωρίς θύματα. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4. Διαλαφέμε 97,8 και έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες, Λουκία, που δείχνουν γιατί δεν θυμήσαμε θύματα.
1: Ακριβώς.
0: Έσκαβαν λοιπόν οι εργάτες δίπλα τα θεμέλια και ξαφνικά λέει ένας, οπ, το κτίριο γέρνει το διπλάνο.
1: Άρα το κατάλαβαν.
0: Ναι, πρόσεξε. Πάνε, χτυπάνε λέει τα κουδούνια του κτιρίου του δίπλα, της πολυκατοικίας που κατέρευσε, και λένε γρήγορα κατεβείτε, κατεβείτε, πέφτει. Κατέβηκαν λοιπόν, πρόλαβαν να φύγουν οι ένικοι και έτσι δεν υπήρξε κανένας εγκλωβισμένος μέσα, λένε οι εργάτες, υπάρχουν συνήθειες.
1: Τουλάχιστον αν όντως υπήρχαν μέσα άνθρωποι, τους έσωσαν τη ζωή τα χτυπώντας τους το κουδούνι.
0: Κατεβείτε, κατεβείτε, πέφτει.
1: Είπε, κατεβείτε. Δηλαδή, τους είπαν κατεβείτε.
0: Υπάρχει μια κοπέλα που δουλεύει σε κατάστημα στην περιοχή. Είχε παρκάρει εκεί μπροστά στην πολυκατοικία, δίπλα στην πολυκατοικία από την οποία γινόντουσαν έργα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν περπατούσαν από κάτω περιοίκοι. Δηλαδή...
0: Να ρωτήσω. Είναι λοιπόν μια κοπέλα η οποία δουλεύει σε διπλανό κατάστημα. Έχει παρκάρει το αυτοκίνητό της ανάμεσα στην πολυκατοικία που έπεσε και στην πολυκατοικία που είχαμε εξχαφεί θεμελίων. Η ίδια η κοπέλα περίμενε να φύγει ένα βαρύ μηχάνημα που ήταν ανάμεσα για να πάρει το αυτοκίνητό της. Οι εργάτες λένε φύγε, φύγε, θα το τρέχει στο κεφάλι το κτίριο. Και έφυγε τρέχοντας και έπεσε στο κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι ειδοποίησαν τους ενίκους που ήταν μέσα, ειδοποίησαν την κοπέλα που ήταν έτοιμη να πάρει το αυτοκίνητό της. Και φώναξαν φύγε, φύγε και σώθηκε η κοπέλα.
1: Πάντως,
0: θα μπορούσαν να έχουν θύματα στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι, πραγματικά μέχρι στιγμής όσα έχουν γίνει, παρά το τραγικό, τραγικότατο αυτό γεγονός και τις εικόνες που βλέπουμε, τουλάχιστον έχουν οδηγήσει σε να μην έχουμε θύματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάποιοι άλλοι από τη γειτονιά λένε ότι κάτι πήγαινε λάθος στα έργα από το πρωί. Έγερνε λοιπόν η πολυκατοικία από το πρωί η διπλανή. Και ειδοποιούσαν τον κόσμο ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα. Άλλοι λένε ότι άκουγαν θορύβους οι ένικοι και βγήκαν, φύγαν και πήγαν σε σπίτια φίλων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουν προσαχθεί μηχανικοί του έργου και άλλοι δύο μηχανικοί της νεοαναγυρώμενης οικοδομής, πέντε δηλαδή, και οι πέντε, λένε το ίδιο πράγμα στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, ότι ειδοποίησαμε τους ενίκους του κτηρίου που κατέρευσε να φύγουν, γιατί θα γίνουν, δεν ήξεραν ότι θα πέσει, γιατί θα έχει φασαρία και θα γίνουν δονήσεις. Σε κάθε περίπτωση, εγώ λέω, Λουκία, όταν εντοπίζει κάτι τέτοιο, δεν εντοπίζει την πυροσβεστική και την αστυνομία. Κάτι δύο εντοπίζει, λέει, κατέβα, θα φύγει, θα πέσει.
1: Εννοείται ότι χρησιμοποιεί ότι ειδοποιήσει την πυροσβεστική.
0: Πρέπει να ειδοποιήσει τις αρχές. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, τον κύριο Απόστολο Πεταλά, Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ. Και καλησπέρα, κύριε Πεταλά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και έχουμε ήδη και τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, κορυφαίο οικονομολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, κύριε Πετράκη, επειδή είπα στην Λουκία και ενημέρωσα και τους ακροατές του ΕΦΜ για τεκτενόμενα, δηλαδή τι έχει συμβεί μετά την συναντήληψη που διαμορφώθηκε εν λέξει του Πρωθυπουργού στη χθεσινή συνάντηση, τη δική σας, ήσασταν εκεί, του Προέδρου των Βιομηχανών, του κ. Θεοδωρόπουλου, του Προέδρου των Βιομηχανών Τροφίμων, του κ. Γιώτη, του Πρωθυπουργού, του κ. Θεοδωρόπουλου, του κ. Τσαγκάρη. Λοιπόν, εμείς ξέραμε μέχρι τώρα ότι μένουν οι τιμές σταθερές και αυτή είναι η συναντήληψη, όλο το καλοκαίρι στα σούπερ μάρκετ, μένουν σταθερές σε 2.000 κωδικούς που μειωθεί ως 6% και ξεκινάται μια διαδικασία να μειωθούν σε πολλά βασικά προϊόντα από το Σεπτέμβριο σημαντικά. Έχουμε τρεις γκρίζες ζώνες και θέλω να σας τις θέσω υπόψη σας να το ξεκαθαρίσουμε μετά και από την πρωινή μας συνομιλία. Η πρώτη ζώνη είναι το καλοκαίρι, εάν ακριβήνει κάποιο προϊόν, κύρωση υπάρχει ή είναι απλώς συναντήληψη και είναι στο μιλητό μια συμφωνία συγκυρίων ότι δεν ακριβένουμε τίποτα. Αν κάποιος ακριβήνει, ένα σούπερ μάρκετ πει ο προμηθευτής μου δώσει το γάλα 5% ακριβότερα. Τι να κάνω κι εγώ.
2: Να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο. Παρακαλώ. Η συμφωνία γενικώς φαίνεται να τηρηθεί.
0: Είναι ευχή όλων μας.
2: Όχι, θα σας πω όμως γιατί. Είναι και σύμφωνοι με ό,τι έχουμε συζητήσει και μαζί και εδώ και καιρό, ότι είμαστε σε μια διαδικασία, είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε αυξητικές πιέσεις από τις προηγούμενες τιμές πετρελαίου και παραμένουν, δεν έχουν, είναι πάνω από 70 και τώρα διαχέονται μέσα στην οικονομία, αλλά είναι σε μια πτωτική πορεία. Άρα αν προσέξετε και η ανακοίνωση είναι περίπου αυτό το πράγμα. Αν λάβετε υπόψη σας ότι και το καλοκαίρι έχετε πιέσει ζήτησης λόγω του τουρισμού, άρα είναι μια συμφωνία που έχει τις προδιαγραφές να τηρηθεί. Καταρχήν.
0: Ωραία.
2: Διότι είναι και σύμφωνα με ό,τι κανείς περιμένει στην οικονομία να συμβεί. Γενικά φαίνεται να είναι μια συμφωνία η οποία αποκλεί τίποτα δεν αποκλείεται, διότι είναι συμφωνία κυρίων, όπως πολύ σωστά είπατε. Είναι μια συμφωνία η οποία αποκλείει μια ακραίες καταστάσεις που κάποιοι
0: θα επιχειρήσουν και ρωτήσουν. Κύριε Πεταλά, το ερώτημα είναι, εκπροσωπεί τα σούπερ...
2: Πετράκη.
0: Όχι, εγώ θέλω να πάω στον κύριο Πεταλά. Σας άκουσα, κύριε Πετράκη, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Μας δώσατε τη γενική εικόνα. Όχι. Λοιπόν, κύριε Πεταλά, η ερώτηση είναι αν ένα σούπερ μάρκετ κάνει αύξηση το καλοκαίρι, διότι ο προμηθευτής ακρίβεινε το προϊόν. Υπάρχει κύρωση ή απλώς έχει ξεφύγει από το γενικό πλαίσιο?
2: Λοιπόν, για να κάνει ένα σούπερ μάρκετ σε ένα επώνυμο προϊόν ανατίμηση, θα πρέπει να προηγηθεί ανατίμηση του προμηθευτή προς το σούπερ μάρκετ γραπτά ένα μήνα πριν. Το προβλέπει νομοθεσία αυτό.
0: Ναι, αλλά ο προμηθευτής είναι μέρος της συμφωνίας σου, δεν θα
2: συνεχίζω,
0: υπάρξει.
2: Συνεχίζω. Ο σούπερ μάρκετ γραπτά πριν την έναρξη της ημερομηνίας ενημερώνει το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι αυτός ο προμηθευτής σε αυτό το προϊόν από την τάδε ημερομηνία θα κάνει αυτή την ανατίμηση. Άρα γνωρίζουν πριν γίνει η ανατίμηση στον καταναλωτή
0: όλοι.
2: Ο προμηθευτής, η αλυσίδα και μάλιστα κάθε αλυσίδα, διότι αυτό δεν θα το κάνει σε μία αλυσίδα ο προμηθευτής, θα το κάνει σε όλες τις αλυσίδες. Άρα το Υπουργείο θα πάρει από 19 αλυσίδες ενημέρωση για αυτόν τον προμηθευτή. Πριν ακόμα συμβεί αυτό. Άρα εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες παρέμβασης όσον αφορά τη συμφωνία. Δηλαδή, το Υπουργείο να κάνει ένα τηλέφωνο στον προμηθευτή ή στο βιομηχανία τροφίμων.
0: Και να πει τι κάνεις, αφού συμφωνήσαμε. Δεν πει το κάνεις αυτό. Ναι, ναι.
2: Και τι κάνεις. Δεν είπαμε, πρόσεξε το, πάρ' το πίσω.
0: Ωραία.
2: Άρα υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες με την υπάρχουσα νομοθεσία.
0: Ωραία, άρα δεν υπάρχει θέμα να γίνει ξαφνικά η αύξηση και να πρέπει να ξυπνήσουμε
2: και να δούμε. Ο καταναλωτής δεν υπάρχει.
0: Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη γκρίζα ζώνη. Η δεύτερη γκρίζα ζώνη. Μπορούν να δοθούν οι κωδικοί που ρωτούσαμε χθες με τη Λουκία, οι 2.000, ώστε να ξέρουμε ποια προϊόντα έχουν φτηνίνει κατά 6% για να τα ελέγχουμε το καλοκαίρι.
2: Είναι σε μένα η ερώτηση.
0: Σε εσάς.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν γνωρίζω και από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ούτε οι αλυσίδες γνωρίζουν ποια προϊόντα έχει πέσει η τιμή τους. Αυτό που κατανόησα εγώ στη συνάντηση που έγινε χθες είναι ότι η ανεξάρτητη αρχή έκανε ελέγχους στη διάρκεια από τον Μάρτιο που ίσχυσε ξανά το πλαφόν μέχρι και προχθές και με βάση τους ελέγχους αυτούς σε κάποιες εταιρείες μειώθηκαν οι τιμές κατά αυτό. Άρα είναι κάτι που ο μόνος που μπορεί να το δημοσιεύσει, αν υπάρχει, είναι ή το Υπουργείο Ανάπτυξης ή ανεξάρτητη αρχή.
0: Αλλά δεν θα δημοσιοποιηθεί αυτό. Αυτό καταλαβαίνω. Επειδή ακούστηκε ότι θα δημοσιοποιηθεί, μου είπαν παράγοντες, νομικοί παράγοντες της κυβέρνησης και υπουργοί, ότι δεν υπάρχει νομική δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δοθεί η λίστα.
2: Ναι. Γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι αρμόδιοι.
0: Άρα, ένα. Και το τρίτο, για να πάρει το λόγο η Λουκία, εγώ σας διαφωνήσω στις τρεις κρίζες ζώνες. Το τρίτο είναι από το Σεπτέμβριο και μετά, τι συμφωνήσατε να μειωθεί? Διότι άκουσα την άποψη όλα, εσείς είπατε μόνο τυποποιημένα.
2: Κοιτάξτε, ένα σούπερ μάρκετ έχει περίπου 25.000 κωδικούς. Από αυτούς τους κωδικούς, περίπου οι 5.000 κάνουν το 80% του τζίρου. Είναι βασικά προϊόντα σχεδόν σε κάθε καλάθι νοικοκυριού. Το να κάνουμε ένα πληστηριασμό 25.000 κωδικών νομίζω είναι μια κατάσταση χαοτική. Αυτό που εμείς έχουμε προτείνει είναι να πάρουμε τους βασικούς κωδικούς, τους 5.000 δηλαδή.
0: Τυποποιημένα λέτε.
2: Πάντα μιλάμε για τυποποιημένα.
0: Γιατί
2: θα σας πω και για τα φρέσκα.
0: Το Υπουργείο λέει και φρέσκα, γι' αυτό σου.
2: Να δούμε τι παίζει εκεί. Έτσι. Να πάμε όμως στα τυποποιημένα που είναι η σημαντική πλειοψηφία των προϊόντων. Λοιπόν. Αυτά τα 5.000 προϊόντα που είναι το 80% του τζίρου, που κατά πάσα πιθανότητα είναι σχεδόν σε κάθε καλάθι, να καταγραφούν και με βάση τα στοιχεία των εταιριών αναλύσεων, η Nielsen και η Circana, παίρνουν συνεχώς στοιχεία των κωδικών που έχουν μεγάλη προτίμηση στον καταναλωτή. Με την συνδρομή και τη βοήθεια βέβαια του Υπουργείου Ανάπτυξης αυτό. Και σε αυτούς τους κωδικούς να δούνε ποια είναι τα προϊόντα, ποιοι είναι οι προμηθευτές, ποιες είναι οι αλυσίδες που το πουλάνε αυτό και με βάση αυτή την καταγραφή για να μπορέσει ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών.
0: Λέτε αυτά που πουλάνε περισσότερο.
2: Βεβαίως. Αυτούς τους
0: κωδικούς. Πάντα τυποποιημένα.
2: Να υπάρχει δέσμευση τυποποιημένα που είναι σας λέω το 70%
1: να υπάρχει δέσμευση μείωση κατά ποιο ποσοστό, κατά πόσο ποσοστό.
2: Λοιπόν, σε αυτή τη λίστα λοιπόν θα δηλώσουν οι προμηθευτές που τα παράγουν τι μείωση επιθυμούν να κάνουν. Άλλος μπορεί να θέλει 5. Άλλος μπορεί να θέλει 15. Δηλώσουν οι προμηθευτές που τα παράγουν
3: τι μείωση επιθυμούν να κάνουν. Mm-hmm. Άλλος μπορεί να θέλει 5, άλλος μπορεί να θέλει 10.

0: κόστος υλοποίησης αυτού. Πώς πρέπει να δημιουργηθούν χώροι στα ράφια για αυτά τα προϊόντα. Mm. Πρώτον, αυτό θα το κάνουν οι αλυσίδες. Δεύτερον, αυτά τα προϊόντα πρέπει να σηματοδοτηθούν με τέτοιο τρόπο.
1: Ναι, έτσι ώστε να είναι ευκρινή.
0: Mm. Ακριβώς. Αλλιώς δεν θα έχει τέτοιο, δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Όλο αυτό λοιπόν το κόστος θα το πάρουν πάνω οι αλυσίδες και θα δηλώσουν πλέον οι αλυσίδες προς το Υπουργείο ότι αυτό το προϊόν στη δική μου αλυσίδα θα έχει αυτό την έκπτωση. Ένας άλλος θα πει πιο μεγάλη έκπτωση. Γι' αυτό και το Υπουργείο θα βγάλει μια ανακοίνωση μετά και θα πει αυτό το προϊόν μπορεί να το βρει κάποιος από τόσο έως τόσο τη 100% μείωση. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαδικασία.
2: Άρα αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται που είναι πάρα πολύ καθαρή, δηλαδή έρευνα. Ποια είναι τα δημοφιλέστερα, πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Τελικά φτάνει στα σούπερ μάρκετ.
0: 4-6 εβδομάδες δουλειά.
2: Ναι, ναι. Διαμορφώνουν τις τελικές τιμές. Φτιάχνουν τα ράφια, βάζουν τα σήματα, τα ανακοινώνουν όλα αυτά. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα 2.000 κωδικούς που έχουμε τώρα μειώσει 6%. Αυτό είναι κάτι που βγήκε με έναν. Με μια καταγραφή, το άλλο θα είναι πολύ οργανωμένο και πολύ ευκρινές.
1: Και κύριε Πεταλά, μισό
2: λεπτό. Άρα εκεί θα ξέρουμε ποια θα αυτή είναι.
1: Μισό λεπτό. Εφόσον θέλει 4-6 εβδομάδες δουλειά, συζητάμε για αυτή την ακρίβεια και για όλο αυτό το περιβάλλον εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί μέχρι τώρα δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι παρόμοιο, τόσο δραστικό, εφόσον θέλει μόνο 4-6 εβδομάδες δουλειά.
0: Κυρία Γκάτσου, νομίζω ότι αυτό που βίωσε γενικά ο δυτικός κόσμος με τον πληθωρισμό τα τελευταία 5 χρόνια και την συνέπεια που είχε, ευτυχώς όχι στην επάρκεια στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες είχε στην επάρκεια στον πληθωρισμό, ήταν κάτι ανεπανάληπτο και αυτό το πράγμα πίεσε αρκετά. Τα αποτελέσματα των αλυσίδων, νομίζω ότι τα έχω στείλει στον κύριο Σταραβελάκη, ναι, αλλιώς είναι στη διάθεση και τη δική σας, έχουν πιεστεί τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που οι προσφορές που βρίσκεται όταν πάτε στα σούπερ μάρκετ, οι ειδικές τιμές, οι special τιμές με ειδικά ταμπελάκια χρωματισμένα κτλ. Στην ουσία είναι μια τέτοια μορφή εκπτωτική κίνηση της αλυσίδας. Απλά τώρα γίνεται μια πιο οργανωμένη επιπλέον των άλλων.
2: Ωραία, για να μείνουμε, γιατί είναι από μόνο του μεγάλο θέμα, μην μπούμε γενικά τώρα. Γιατί για εδώ να φωτίσουμε τη συμφωνία. Εδώ λοιπόν λέτε ότι τότε θα είναι ευκρινές. Ενώ τώρα δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί. Τότε θα ξέρουμε. Αφήστε το τώρα. Τότε θα ξέρουμε. Εννοείται. Θα υπάρχει το ράφι και θα λέει ότι το γάλα αυτό είναι μείον 22 ή μείον 15, διότι αυτήν είναι έτσι και φτάσαμε έτσι. Διαφανής διαδικασία.
0: Ακριβώς.
2: Στους δημοφιλέστερους κωδικούς. Ωραία. Να έχουμε το σχόλιο του κ. Πετράκη για όλο αυτό. Πώς το βλέπετε.
3: Κοιτάξτε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της συμφωνίας γύρω από την, από την απόσυρση του μέτρου, ναι. Την απόσυρση του μέτρου περί πλαφών στο ποσοστό κέρδους κτλ. Πάντως στόχος όλης αυτής της ενέργειας δεν είναι να αναπτυχθεί ένας τεράστιος, για να απαντήσω εμέσως και στο σχόλιο που έκανε η κυρία Γκάτσου, ότι ένας τεράστιος μηχανισμός ο οποίος θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και στο τέλος, ξέρετε, δεν θα λειτουργεί τίποτα. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια συναντήληψη κατεύθυνση των πραγμάτων, η οποία να ευνοηθεί και από τα πραγματικά γεγονότα της εξέλιξης των τιμών, διότι εάν αυτό που έχω πει και με συναδέλφους σας, εάν παραταθούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα αφενός με ένα αφετέρου κάτι στραβό κάτσε εκεί στον κόλπο του Χορμούς και έχουμε ξανά μια ανατροπή στις τιμές της ενέργειας και ιδιαίτερα αναφέρομαι, ξέρετε, στα κλιματικά φαινόμενα, θα έχουμε μια ανατροπή στην πορεία αυτών των πραγμάτων και θα σου πούνε και οι συνομιλούντες σε όλη αυτή την ιστορία ότι δεν ευθυνόμεθα για αυτό το οποίο συμβαίνει. Άρα έχει μεγάλη σημασία κοινωνικού χαρακτήρα αυτή η συναντήληψη η οποία αναπτύσσεται. Πράγματι θα πρέπει να υπάρχει μια ένταση ελέγχων, ειδικά σε ορισμένα προϊόντα τα οποία έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα, και ελπίζουμε να πάνε όλα τα πράγματα καλά. Τώρα από εκεί πέρα, ούτε τα φαινόμενα κερδοσκοπίας μπορούν να παταχθούν πλήρως. Μην φαντάζεται κανείς ότι έχει κανείς το μαγικό χαρτί, και ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι μια στιγμή στην άλλη θα περάσουμε σε ένα πλήρες ελεγχόμενο σύστημα. Και δεν είναι και σωστό. Δεν είναι αυτό το σύστημα το οποίο καλλιεργούμε και συντηρούμε όλοι. Αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τις τιμές, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε και στην άλλη μεριά, δηλαδή το ζήτημα της αύξησης των εισοδημάτων, και από εκεί και πέρα να παταχθούν βεβαίως φαινόμενα κερδοσκοπίας.
2: Okay.
1: Κύριε Πετράκη, ωραία, θα γίνουν όλα αυτά, αλλά από την άλλη, αν γίνουν, εγώ διατηρώ ένα ερωτηματικό, αλλά από την άλλη, μία κυβέρνηση, μία κυβέρνηση, μία κυβέρνηση,

0: κυβέρνηση δεν μπορεί να βασίζεται σε υποσχέσεις. Δηλαδή με το τι θα κάνουν τα σούπερ μάρκετ, αν θα
1: γιατί
0: το κάνουν.
1: Το, λέτε αυτό?
0: Το λέω γιατί μια κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο πρέπει να αναγκάσει με έναν τρόπο και τις αλυσίδες να νομοθετήσει οι τιμές. Δεν πέφτουν με υποσχέσεις.
1: Και οι νόμοι να δείτε πως
0: ούτε με υποσχετικές.
1: Οι νόμοι να δείτε πως παραβιάζονται και δεν αντιδρά και κανείς. Και είναι εντυπωσιακό όταν κοινωνικά υπάρχει μια διαμορφώνεται μια διαφορετική πραγματικότητα. Έχει, κατά την κρίση μου τουλάχιστον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια συναντήληψη εξέλιξη των πραγμάτων. Πρώτον, δεύτερον, πράγματι να υπάρχουν μηχανισμοί, διότι αν δεν τους έχεις θα σου φύγουν τα φαινόμενα κερδοσκοπικά.
0: Ναι, αλλά η συναντήληψη πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί ότι θα εφαρμοστεί.
1: Ναι, κοιτάξτε. Αυτό το οποίο μαγικά φανταζόμαστε στο κεφάλι μας ότι μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει και ξέρετε τα συστήματα έχουν πλατφόρμες, έχουν κάποιο κομμάτι μηχανικό, αλλά έχουν απορραπτίζονται από ανθρώπους. Και όταν δίδεται πολύ μεγάλο βάρος στην συλλειτουργία εκατοντάδων και χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να συντύνουν προς μια κατεύθυνση, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου ελεγχόμενο και ας έχουμε μια μικρότερη, εγώ τουλάχιστον έχω μια μικρότερη φιλοδοξία αναφορικά με τα αποτελέσματα. Σημασία έχει πράγματι να υπάρξει μια συναντήληψη. Δεύτερον, να υπάρξει μηχανισμός ελέγχου στις ακραίες καταστάσεις. Τρίτον, να γνωριστούμε την πραγματικότητα που συμβαίνει στις αγορές. Αν συμβούν και τα τρία, τότε τα πράγματα θα είναι καλά.
2: Να το δω πιο πρακτικά, σας παρακαλώ, με τον κύριο Πεταλά. Άκουσα πανηγυρισμούς, όχι από εσάς, ούτε από την κυβέρνηση, ότι ευτυχώς που μένουν σταθερές οι τιμές το καλοκαίρι και ευτυχώς που μένουν και σταθερά μειωμένες σε 2.000 προϊόντα που δεν τα μάθουμε ποτέ από ό,τι καταλαβαίνω, κατά φαντασία 6%. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, απλώς θα ήθελα να τα ξέρω κιόλας. Όπως μου περιγράψατε τη διαδικασία του Σεπτεμβρίου, θα ήθελα να μάθω και τη διαδικασία του καλοκαιριού. Ωστόσο, πανηγυρισμοί, κύριε Πεταλά, για ένα αθροιστικό πληθωρισμό 40-50% των τελευταίων ετών. Εγώ σας λέω ότι καλύφθηκε αυτός ο πληθωρισμός από την αύξηση μισθών και συντάξεων. Μία ή άλλη, το πολύ-πολύ, η πραγματικότητα είναι η δική μου αίσθηση ότι δεν έχει καλυφθεί. Δηλαδή ότι είναι και μεγαλύτερες οι ανατιμήσεις. Να πανηγυρίσουμε που μένουν τόσο ψηλά οι τιμές. Δηλαδή αυτό είναι η επιτυχία. Που όπου δεν ανεβαίνουν κι άλλο. Αυτό έλειπε να ανέβουν κι άλλο. Πόσο να ανέβουν? Δεν αντέχουν οι καταναλωτές. Αν ανεβαίνει και άλλο το κόστος και πάμε συνεχώς σε μια αέναη αύξηση τιμών, απλώς θα καταρρεύσει η αγορά. Δεν θα έχει δυνατότητα ο μέσος καταναλωτής να αγοράσει. Απαντήστε.
3: Κοιτάξτε, επειδή το κύμα αυτού του πληθωρισμού τα τελευταία 5 χρόνια που συζητάμε, για όλους τους λόγους που ο κύριος καθηγητής...
2: Πόλεμοι, κορονοϊός, ναι. Ωραία.
3: Κορονοϊός, πόλεμοι, ενέργεια, κυρίως κλιματική κρίση, κύριε. Ο μεγαλύτερος
2: παράγοντας
3: επηρέασε τα τρόφιμα.
2: Ενεργειακή κρίση, ωραία.
3: Η κλιματική κρίση επηρεάζει τις οδιές, υπερβολικά τις οδιές. Και υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων σε προϊόντα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Όλο το δυτικό κόσμο τον βρήκε το 2020 η πανδημία σε μια κατάσταση. Την Ελλάδα την βρήκε εξαιρετικά εξασθενημένη. Την πέρασε 10 χρόνια μιας οικονομικής κρίσης που δεν έχει περάσει καμία οικονομική, καμία δυτική χώρα, οικονομία. Άρα ο Έλληνας καταναλωτής βρέθηκε εξαντλημένος το 20 και από το 20 και μετά υπέστη και αυτός ό,τι υπέστησαν όλοι στον δυτικό κόσμο για τους λόγους που περιγράφουμε. Είναι λογικό, γιατί τι λέμε τώρα, ότι είναι το χαμηλότερο εισόδημα ή το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο χαμηλότερο στην Ευρώπη.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν τον βρήκε πολύ εξασθενημένο. Έρχομαι τώρα στην άλλη πλευρά. Στις αλυσίδες, το έχω πει πολλές φορές, ότι το τελικό τους αποτέλεσμα από τη λειτουργία αυτή είναι περίπου λιγότερο από 1,5%. Αν το πω κάπως αλλιώς. Αν όλες οι αλυσίδες μειώναν τις τιμές 1,5% σε όλα τα προϊόντα, θα ήταν όλες ζημιογόνες. Θα με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε, γιατί δεν πληρώνονται οι προμηθευτές για να φέρουν προϊόντα, γιατί δεν πληρώνονται 125.000 εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πληρώνονται 4.000 ενίκια στα σούπερ μάρκετ, που είναι τα καταστήματα και πολλά άλλα πράγματα, με 1,5%. Και να σας πω για μια άλλη διάσταση. Αν 1,5% μειωνόταν οι τιμές, πόσο καλύτερα θα ήταν ο καταναλωτής με το εισόδημα που έχει? Πολύ λιγότερο καλύτερα. Δεν θα ήταν δηλαδή πάρα πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι? Με αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε την ευθύνη να έχουμε τέτοιες τιμές που να μπορούν και τα προϊόντα να υπάρχουν και οι καταναλωτές να τα βρίσκουν στα καταστήματα, να υπάρχει επάρκεια και οι άνθρωποι που είναι μέσα να είναι πληρωμένοι και οι προμηθευτές να είναι πληρωμένοι, διότι οι προμηθευτές απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και εργοστάσια για να τα παράξουν. Με άλλα λόγια, αυτό που νομίζω και ο κύριος καθηγητής έχει αφήσει να εννοηθεί, το πρόβλημα εισοδήματος στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα των τιμών, είναι πρόβλημα εισοδήματος και πρόβλημα ικανότητας στην οικονομία μας να δημιουργήσουμε δουλειές καλά.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
9: Πάρε Στρώμα.
8: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
9: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
8: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
10: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
14: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
15: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
14: Τηλέφωνο 2610-640-657.
15: Θαπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
14: Στάνταρ καθαρά.
16: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
17: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
16: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
17: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
18: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
22: Δυνάμεις που επιχειρούν με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών στη φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Αρχίζει από σήμερα και λήγει στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
23: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 35 στην Πάτρα.
0: Ιντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Γιώργος Περής

0: καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Έχει μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη, στο Δερβαίνη. Εδώ βλέπω ένα 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Κάτι είδα στην ΕΡΤ, ένα τίτλο για εκένωση. Είναι προς τα σπίτια η φωτιά, μεγάλη φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση. Ας ελπίσουμε, έχουμε εκεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ας ελπίσουμε να αντιμετωπιστεί. Ευτυχώς δεν πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Δεν είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, αλλά είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τις εξελίξεις που είναι πάρα πολύ πυκνές σήμερα. Να ξαναπώ ότι από την κατάρρευση της πολυκατοικίας τετράωρης στα Πετράλωνα δεν υπάρχουν θύματα. Ολοκληρώθηκε έρευνα από τους πυροσβέστες. Φαίνεται ότι με κάποιο τρόπο είδαν ότι έγερνε το διπλανό κτίριο όσοι έσκαβαν τα θεμέλια στην διπλανή οικοδομή. Χτύπησαν κουδούνια, ειδοποίησαν, φώναξαν τη γυναίκα που είχε παρκάρει. Φαίνεται ότι σήμανα συνταγερμό για να φύγουν όσοι ήταν εκεί, να μην έχουμε θύματα.
6: Πάλι καλά, γιατί οι μαρτυρίες λένε ότι έπεσε μπροστά στα μάτια του κόσμου σαν χαρτόκουτο. Κατέρευσε όλο.
5: Και η κοπέλα πήγε να πάρει το αυτοκίνητό της, ήταν κοντά. Λοιπόν, να κάνω μία σύνοψη πρώτα στον κύριο Ρωμανό. Του τι βγάλαμε από τον κύριο Πεταλά σε σχέση με τις γκρίζες ζώνες που είχαμε αναφέρει νωρίτερα. Είχαμε πει πρώτο, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Μιλάμε για μία συμφωνία. Εάν κάποιος αυξήσει τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι, είτε τις μειωμένες κατά 6% στα 2.000 κωδικούς, είτε σε όλα τα υπόλοιπα, δεν τρέχει και τίποτα. Είπε ο κ. Πεταλάς ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ότι υπάρχει μια διαδικασία. Ο προμηθευτής ένα μήνα πριν λέει στο σούπερ μάρκετ θα ακριβίνω. Το σούπερ μάρκετ στέλνει τον τιμοκατάλογο στο Υπουργείο. Άρα ξέρουν στη διαδικασία. Δεν ακριβένει αύριο το πρωί ξαφνικά και μυστικά.
6: Ναι, άρα όμως το Υπουργείο μπορεί να ασκήσει κυρώσεις.
5: Όχι, κυρώσεις δεν μπορεί. Μπορεί να μας επανέλθει τηλέφωνο και να πει: αδερφέ, με συγχωρείς, είσαι η εταιρεία τάδε γαλακτοβιομηχανία. Έχουμε πει: stop, τι κάνεις. Αυτό, μέχρι εκεί. Συμφωνία κυρίων εξάλλου δεν είναι συμβόλαιο γραπτό, ούτε έχει κυρώσεις. Και όποιος μια κυρώσει έκανε λάθος, το είπα. Το δεύτερο. Αυτοί οι 2.000 κωδικοί μπορούμε να τους μάθουμε. Που είναι με μείον 6%. Όχι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Είχε πει ναι ο κ. Μαραβέγιος νωρίτερα, ο κ. Πεταλάς εξήγησε. Ήταν μια διαδικασία, λίγο έψαξε η επιτροπή της κ. Τσαγκάρη για την ακρίβεια, κατέγραψε. Δεν ήταν το τόσο. Δεν θα μάθουμε. Ναι, να μείνουμε εκεί. Δεν θα μάθουμε.
6: Ναι, εγώ επιμένω όμως. Έχω πολλές απορίες. Την άλλη φορά μάθαμε και τώρα δεν μπορούμε να μάθουμε.
5: Έχω πολλές απορίες και εγώ. Ναι. Πάμε στο τρίτο τώρα. Τι θα φθηνίνει από τον Σεπτέμβριο, το πιο ουσιαστικό. Είπε ο κ. Πεταλάς, γιατί ο κ. Μεραβέγιας και πει και νοπά. Όχι νοπά, τέλος, τον άκουσες.
6: Ναι.
5: Μόνο τυποποιημένο.
6: Μόνο το τυποποιημένο.
5: Θα πιάσουμε από τις δύο εταιρείες που κάνουν τις έρευνες της αγοράς, θα καταγράψουν ποια τα πιο δημοφιλή, θα έχουμε από τους 25.000 κωδικούς 5, ας πούμε. Ναι, θα τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε ποιες είναι οι μειώσεις, θα φτάσει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ θα κάνει χώρους ειδικούς, θα κάνει σήμανση, θα εξαντλήσει και τα περιθώρια, λέει ο Σπαλάς. Άρα θα ξέρουμε από Σεπτέμβριο ότι σε αυτά τα ράφια υπάρχουν αυτές οι μειωμένες τιμές εκεί. Κάτι σε ένα πολύ μεγάλο καλάθι του νοικοκυριού.
6: Και τι θα κάνουμε το καλοκαίρι, αυτούς τους δύο μήνες. Και
5: θα
6: πότε θα είναι το Σεπτέμβριο, ό,τι τίποτα, την προσευχή
5: μας. Θα αγοράσουμε ακριβά, Λουκιά μου, τι να κάνουμε.
6: Okay.
5: Σαν τι να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα για τον κύριο Ρωμανό και επίσης έχουμε συγκεντρώσει τα ερωτήματα από την αντιπολίτευση, Λουκία. Για παράδειγμα, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, η αντιπολίτευση λέει: με συγχωρείτε, τι κάνατε, μια τρύπα στο νερό, τους κάνατε δώρο. Αυτό που ήθελαν να
6: αρθεί
5: πλαφόν,
6: το πλαφόν, ακριβώς.
5: Και αφήνετε τις τιμές και πανηγυρίστε στα ύψη το καλοκαίρι και λέτε θα μειωθούν. Μα το θέμα δεν είναι να μειωθούν, το θέμα να πέσουν. Όχι, να μην ακριβίνουν, συγγνώμη. Το θέμα δεν είναι να μην ακριβίνουν κι άλλο, το θέμα είναι να μειωθούν οι τιμές. Εδώ θα δούμε τι θα απαντήσει ο κύριος Ζωμανός. Το δεύτερο θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια ώστε να ξέρουμε αυτές οι 2.000, τα 2.000 προϊόντα, οι 2.000 κωδικοί, ποια είναι. Να έχουμε τη λίστα. Και το τρίτο, πώς θα γίνει η διαδικασία των μειώσεων τον Νοέμβριο. Λοιπόν, και το θέμα των καυσίμων επίσης. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Εμείς ευχαριστούμε τη διευθύνση της Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με πάρα πολλά θέματα της επικαιρότητας. Θέλω να ξεκινήσω στα σούπερ μάρκετ. Επειδή το πρωί δημιουργήθηκαν μερικές γκρίζες ζώνες, έδωσε απαντήσεις ο κ. Πεταλάς, παραμένουν τρεις βασικές απορίες. Ο Πρωθυπουργός μιλάει για συναντήληψη, όχι συμφωνία κυρίων, όλων των παραγόντων της αγοράς. Ένα. Λέει η αντιπολίτευση, πανηγυρίζεται που οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν θα αυξηθούν κι άλλο. Μα πανηγυρίζεται που θα μείνουν τόσο ψηλά. Το θέμα είναι όχι να μην αυξηθούν κι άλλο, αλλά να μην μειωθούν. Απάντηση.
7: Αλλά να μειωθούν, εννοείται, ναι.
5: Να μειωθούν, εννοώ να μειωθούν, ναι. Το θέμα είναι, συγγνώμη, να μειωθούν.
7: Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι ένα αποσπασματικό πράγμα, απόφαση, συναντήληψη, πείτε το πώς θέλετε, αυτό που ανακοινώθηκε. Ναι, σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι out of the blue που λέγεται στο χωριό μου, δεν είναι κάτι αποσπασματικό, δεν είναι κάτι μόνο του. Έρχεται σε συνέχεια πολλών και, και έρχονται στη συνέχεια κι άλλα. Και εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι απορίες θα λυθούν και θα είμαστε εδώ να το κρίνουμε και να δούμε στην πράξη τι αποτελέσματα θα επιφέρει και τότε να ακούσω και την όποια κριτική που είναι λογικό να υπάρχει και εκ προημίου και δυσπιστία κτλ. Γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο προφανώς απασχολεί τους πάντες. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες έρχεται σε συνέχεια μιας πλατφόρμας που συζητήσαμε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εβδομάδα και πάλι υπήρχε κριτική και απάντησα σε διάφορα σημεία. Έρχεται σε συνέχεια δύο πολύ μεγάλων προστήμων που μπήκαν σε πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι στην αλυσίδα, εν πάση περιπτώσει, μέχρι το ράφι. Έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων μέτρων που έχουμε δει όλο το προηγούμενο διάστημα, με ανεξάρτητες αρχές που πλέον έχουν
6: ενισχυθεί, κύριε Ρωμανέ,
7: με προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία, προκειμένου ακριβώς να μπορούν αυτοί οι έλεγχοι να αποδίδουν.
6: Σχετικά με την κριτική που είπατε ότι γίνεται εκ προημίου αυτή η κριτική, θεωρείτε ακόμα ότι γίνεται εκ προημίου, δηλαδή υπάρχει κόσμος και ακροατές που μας έρχονται πολλά μηνύματα, αλλά και εγώ, ας πούμε, να μιλήσω για τον εαυτό μου, που δεν έχουμε καταλάβει τι ουσιαστικά επιβλήθηκε χθες, πέρα από το ότι έγινε δεκτό το αίτημα των βιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ να αρθεί το πλαφόν, ότι αυτό πέτυχαν,
5: το πλαφόν στο
6: κέρδος, και κατά τα άλλα δεν βγήκε κάτι πέρα από μια υποσχετική, να το πω έτσι, ότι το Σεπτέμβριο, από ό,τι μας εξήγησε ο κύριος Πεταλάς νωρίτερα, αφού δουν, μετρήσουν, κάνουν, ράνουν σε μια διαδικασία που θα κρατήσει από 4 έως 6 εβδομάδες, θα μπουν στη διαδικασία να μας ανακοινώσουν για 5.000 τυποποιημένα μόνο προϊόντα, που απαιτεί βέβαια το 80% του τζίρου, τι θα κάνουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι Έλληνες αυτούς τους 2 μήνες, τι πρέπει να κάνουν ακριβώς, να κοιτάνε τις τιμές, να ανεβαίνουν ή να τις παρατηρούν, να μένουν υψηλές. Τι θα γίνει αυτούς τους 2 μήνες.
7: Το κατάλαβα και από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες, ότι μιλάμε για πάγωμα τιμών. Και επειδή ακούω την κριτική, ναι, αλλά το πλαφόν δεν ξέρω τι και γιατί το πήρατε πίσω. Πρώτον, οι ίδιοι όταν μπήκε το πλαφόν μας έλεγαν ότι είναι αναποτελεσματικό και δεν θα προσφέρει τίποτα. Και δεύτερον, καταλαβαίνετε ότι και το πλαφόν στην καλύτερη περίπτωση πάγωμα εισφέρει στην αγορά. Σε πάγωμα μεταφράζεται, καθότι της ουσίας σου λέει ότι κρατάς ίδιο το περιθώριο κέρδους.
6: Ναι, αλλά από την άλλη δεν θα μάθουμε ποια είναι τα 2.000.
7: Στην καλύτερη περίπτωση το σταθερό περιθώριο κέρδους σημαίνει πάγωμα. Άρα αυτή τη στιγμή κερδίζουμε το καλύτερο που μπορούσε να φέρει το πλαφόν και προετοιμάζουμε το έδαφος για μειώσεις σε πολύ σημαντικά προϊόντα. Και το μόνο που λέω είναι, περιμένουμε λοιπόν να το δούμε και εδώ είμαστε.
6: Θεωρείτε ότι ο κόσμος έχει υπομονή να περιμένει?
7: Ο κόσμος, η δουλειά του κόσμου δεν είναι να έχει υπομονή, η δουλειά του κόσμου είναι να απαιτεί, η δουλειά του κόσμου είναι να διεκδικεί όσο καλύτερες τιμές και η δουλειά της κυβέρνησης είναι να δουλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση. Και στο πλαίσιο της δουλειάς που γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση ήταν και αυτό που ανακοινώθηκε χθες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό σας λέω. Είναι μία σειρά εργαλείων, μία σειρά πραγμάτων, μία σειρά πρωτοβουλειών μέσα στην
5: κυβέρνηση. Κύριε Ρωμανέ, πρακτικά. Είπατε λοιπόν, εξηγήσατε την σκοπιά της κυβέρνησης, γιατί είναι σημαντικό να μην αυξηθούν οι τιμές, αλλά να μείνουν σταθερές. Ας το πώς περάσουμε, σας είπε η Λουκία. Μπορείτε να μας πείτε γιατί δεν μπορούν να ανακοινωθούν οι 2.000 κωδικοί που είναι μειωμένες ως 6% οι τιμές, ώστε να το ξέρουμε κι εμείς και να το ελέγχουμε ως καταναλωτές?
7: Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα ληφθεί η απόφαση σχετικά με το ποιοι ακριβώς θα είναι αυτοί οι κωδικοί.
5: Όχι, υπάρχουν. Αυτοί οι κωδικοί, σας λέω για το καλοκαίρι τώρα, είπε ο κ. Θοδωρικάκος, ότι έχουν μειωθεί.
7: Λέτε για αυτούς που
5: ναι. και μου είπαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης που το έψαξαν, δεν μπορεί να γίνει, ο νόμος απαγορεύει να μάθετε, αν και το είπε ο κ. Μαραβέγιας προφανώς εκ παραδρομής, δεν γίνεται να μάθετε, διότι υπάρχει νόμος. Και εγώ ρωτώ, ας αλλάξει ο νόμος. Εμείς πρέπει να είμαστε θεματοφύλακες αυτής της συμφωνίας. Άρα, εγώ θέλω να ξέρω στους καταναλωτές που είναι στο σούπερ μάρκετ ποια είναι τα 2.000 προϊόντα με μείον 6% για να τσεκάρω και να σας πω αν δω κάποια αύξηση. Γιατί να μην έχετε ως θεματοφύλακες 10 εκατομμύρια Έλληνες.
7: Κοιτάξτε, καταρχάς, τώρα πάτε στο κομμάτι της διαφάνειας. Νομίζω ότι
5: βέβαια, πολύ σημαντικό.
7: Ναι, το πολύ σημαντικό όμως εργαλείο στο κομμάτι της διαφάνειας, θα μου έπρεπε να πω, είναι η πλατφόρμα που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή, έχει τον απόλυτο.
5: Δεν θα ψάχνω detective να διαβάζω 20 ώρες την πλατφόρμα. Εγώ θέλω μία λίστα με 2.000 κωδικούς να μου πει ότι τα μακαρόνια Λουκία είναι μείον 7%. Να τα βάλω στη λίστα, ώστε αν δω αύξηση να σας ειδοποιήσω. Ή να το πω στο σούπερ μάρκετ. Ή να τα μποϊκοτάρω. Αλλιώς δεν κάνετε τίποτα. Εγκρυπτό μείον 6% δεν γίνονται.
7: Φαντάζομαι πάντως ότι αυτό είναι κάτι που θα θέλουν να το προβάλλουν και τα ίδια τα σούπερ μάρκετ.
5: Δεν το κάνουν.
7: Όπως κάνουν με κάθε.
5: Κρατήστε με κάθε το αυτό και μεταφέρετε το, κύριε Ρωμανέ. Μεταφέρετε το στην κυβέρνηση.
7: Η εικόνα που έχω εγώ πάντως.
5: Απλό είναι αυτό που ζητώ.
7: Μιλάμε για πάγωμα τιμών αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, αλλά μεταφέρετε το αίτημα που βλέπω εκατοντάδες ακροατές. Πείτε μας ποια είναι τα προϊόντα που μπορούνται φθηνότερα. Αυτό. Μεταφέρετε το. Πάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Εκεί. Λέει και ο Πρωθυπουργός, θα μειωθούν δραστικά οι τιμές σε βασικά προϊόντα. Εξήγησε ο κ. Πταλάς τη διαδικασία. Η μία πλευρά το πρωί έλεγε και νοπά. Ο κ. Πταλάς λέει δεν γίνεται νοπά, μόνο τυποποιημένα. Εκεί μπορείτε να το ξεκαθαρίσετε, γιατί όχι και νοπά. Ποιο είναι το πρόβλημα.
7: Φαντάζομαι ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρχει ο χρόνος να ξεκαθαριστούν όλα και να ενημερωθούν οι πάντες για όλα, γιατί αυτό είναι το βασικό, όπως πολύ σωστά λέτε. Δηλαδή να υπάρχει η διαφάνεια.
5: Α, γιατί ο κ. Πταλάς λέει ως θέσφατο αποκλείεται. Ο κ. Μαραβέγιας του έλεγε, μα γιατί όχι και νοπά, που εκπροσωπεί το Υπουργείο Ανάπτυξης. Οι τώρα, δύο πλευρές έκαναν την
7: συμφωνία. Αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεχνικό ζήτημα στο
5: καθόλου τεχνικό, ουσιαστικό είναι, ναι. Σας το λέω για να το ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση.
7: Όσον αφορά το κομμάτι του Γενικού Γραμματέα, ουσιαστικό όσον αφορά τους καταναλωτές προφανώς, αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι υπάρχει αυτό το διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο.
5: Για να ξεκαθαρίσει.
7: Ξεκαθαριστούν όλα και κυρίως να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Γιατί προφανώς ο στόχος είναι να είναι όσο περισσότερα γίνεται αυτά τα προϊόντα, να είναι όσο πιο ουσιαστικές αυτές οι
5: τιμές. Γι' αυτό συζητάμε με θετική διάθεση να έχουμε καλύτερες τιμές, ειδικά για τους ευάλωτους συμπολίτες μας.
7: Αυτός είναι και ο λόγος που δίνεται και αυτό το διάστημα. Ωραία. Για να πετύχουμε το καλύτερο.
5: Πάμε τώρα στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο ΕΓΑΛΕΟ, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής 4 φορές το τελευταίο διάστημα, και άλλες τόσες ο κ. Μαρινάκης, ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές στην αντλία των καυσίμων, συμβαδίζοντας με την πτώση στα προπολέμου επίπεδα των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ερώτηση. 72 δολάρια είχε 28 Φεβρουαρίου. 72 έχει και σήμερα. Γιατί είναι ακριβότερη σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο 20 λεπτά το λίτρο. Και μάλιστα ο κ. Τουρτζής μας έλεγε πριν ότι θα ακριβίνουν κι άλλο από αύριο. Μα ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο έλεγε ότι πρέπει να πέσουν κι άλλο οι τιμές. Τι θα γίνει εκεί.
7: Καταρχάς, η διαδικασία μέσα από την οποία διασφαλίζεται ότι λειτουργεί όπως πρέπει η αγορά και δεν υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη μετάβαση, δηλαδή σε αυτό το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του ορισμού μιας διεθνούς τιμής και της μετάφρασης αυτής της τιμής στο πρατήριο, είναι προφανώς η έλεγχη. Πάντα υπάρχει ένα διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του πρώτου σταδίου και του δεύτερου.
5: Ποιο διάστημα, 20 μέρες λέμε ότι πρέπει να πέσουν οι τιμές, κύριε Ρωμανέ. Αυτό είναι θέμα μιας νύχτας. Και τώρα μας είπε ο κύριος Τουρτζής ότι πήραν τιμολόγια για νέες αυξήσεις από αύριο.
7: Θα σας πω, το δεύτερο σκέλος είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζω πού βασίζεται αυτή
5: η τιμολόγια που πήραν.
7: Ναι, αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα πάντως είναι ότι πάντα επειδή υπάρχει ένα στόκ, μέχρι να εξαλειφθεί το στόκ, υπάρχουν οι τιμές στις οποίες αγοράστηκε το στόκ. Από εκεί και πέρα μπαίνουν οι καινούργιες τιμές. Άρα γι' αυτό μιλάω για ένα διάστημα το οποίο μπορεί να είναι των 2-3 εβδομάδων, νομίζω κάπου εκεί είναι. Και γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν καταχρηστικές λογικές σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτή τη μετάβαση.
5: Θα μου περιμένει πείτε, στη βέβαια, γωνία η Λουκία τώρα.
7: Θα μου πείτε, βέβαια, ξέρω, θα μου πει η κυρία Κάτζιου και έχει δίκιο ότι όταν όμως ανεβαίνουν οι τιμές.
6: Αυτό είναι το θέμα. Προτού ανέβηκαν οι τιμές πριν πέσει κατευθείαν, πριν πέσει, πραγματικά έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω.
7: Γιατί προφανώς.
6: Πριν πέσει ο πρώτος πύραυλος είχαν ανέβει, αλλά τα ελληνικά δηληστήρια είχαν αγοράσει ήδη το πετρέλαιο από πριν. Δεν γίνεται να ξέρανε πότε θα σκάσει ο πρώτος πύραυλος.
7: Σωστά. Για τον ίδιο λόγο λοιπόν που υπάρχει το στόκ στη μία περίπτωση, υπάρχει και στην άλλη, και για τον ίδιο λόγο που αργεί η αύξηση, θα έπρεπε να αργεί η αύξηση στη μία
6: περίπτωση. Αλλά δεν αργεί.
7: Αργεί και η μείωση στην άλλη. Εκεί όμως λοιπόν που δεν αργεί η αύξηση, εκεί πάλι έχει να κάνει με καταχρηστικές λογικές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται, και αντιμετωπίζονται υπό την έννοια ότι είναι πρωτόγνωρη σε αριθμό η έλεγχη και τα πρόστιμα και τα κλεισίματα.
6: Μήπως όμως τελικά δεν φτάνουν? Βέβαια, πείτε μου, εντάξει, τι να κάνουμε, να έχουμε σε κάθε πρατήριο ή σε κάθε έλεγχο? Δεν γίνεται πραγματικά. Αλλά από την άλλη, μήπως πρέπει να βρείτε ένα άλλο μέτρο? Δεν ξέρω. Δηλαδή κάπως να ελεγχθεί όλο αυτό.
7: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που θα διαφωνήσει ότι όσο περισσότεροι είναι οι έλεγχοι, τόσο καλύτερα. Και όσο πιο αυστηρό είναι και το πλαίσιο που έχει αυστηροποιηθεί το 22 και το 23, με αποτέλεσμα να κλείνουν πρατήρια τα οποία στο παρελθόν βρίσκονταν να μην τηρούν τον νόμο και δεν έκλειναν. Όλα αυτά είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αρκούν. Προφανώς χρειάζονται και άλλα. Αλλά σίγουρα αυτά που χρειάζονται είναι στην ίδια κατεύθυνση την οποία έχουμε χαράξει μέχρι τώρα.
5: Θέλει η κυβέρνηση, είναι έτοιμη να συγκρουστεί ώστε να πετύχει να υλοποιηθεί αυτό που έχει πει 5 φορές ο Πρωθυπουργός, να πέσουν οι τιμές? Εγώ δεν έχω πιστεί, κύριε Ρωμανέ. Μπράβο στον Πρωθυπουργό που το λέει κάθε μέρα. Δεν το βλέπω όμως.
7: Εγώ θα το αντιστρέψω και θα πω γιατί να υπάρχει κάποιος που να θέλει περισσότερο από την κυβέρνηση.
5: Πού να ξέρω.
7: Ποιος έχει...
5: Ακούω και βλέπω. Ακούω μένα, αλλά δεν βλέπω.
7: Σας είπα ήδη μία σειρά πραγμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση της τελευταίας δεκαετίας και μπορεί και περισσότερο, η οποία έχει βάλει πρόστιμα και έχει φορολογήσει τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει το ίδιο για τις τράπεζες και τις καταχρηστικές λογικές των τραπεζών. Θυμίζω ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει κάνει μία σειρά πραγμάτων όσον αφορά την ακρίβεια, που κάθε φορά που βάζει ένα νέο εργαλείο στο τραπέζι ακούει την κριτική ότι δεν θα αποφέρει τίποτα, αλλά προφανώς δεν είναι κανένα από αυτά τα εργαλεία μαγική λύση, αλλά είναι όλα στη σωστή κατεύθυνση. Και είναι η μόνη κυβέρνηση που μέσα σε αυτό το περιβάλλον αυξάνει εισοδήματα και μειώνει φόρους, όταν σε άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν την ίδια πληθωριστική κρίση, δεν λέω την ίδια από πλευράς ύψους, αλλά πάντως είναι σε πληθωρισμό και έχουν να αντιμετωπίσουν το ίδιο φαινόμενο, συζητάνε πώς θα αυξήσουν φόρους, ποιους φόρους πρέπει να αυξήσουν και πώς θα πέσουν τα εισοδήματα και ποια εισοδήματα πρέπει να πέσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι το ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορούμε να στηρίζουμε ακόμα παραπάνω με τις αυξήσεις στα εισοδήματα και τις μειώσεις των φόρων, είναι κάτι το οποίο δεν έγινε μόνο. Το έγινε με μια πολύ σημαντική δουλειά, πολύ στοχευμένη δουλειά, πολύ συστηματική δουλειά, προκειμένου να ξαναστηθεί στα πόδια της οικονομία, να αλλάξει επιτέλους αυτό το περιβόητο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο αλλάζει. Ίσως δεν είναι κάτι που απασχολεί τα πάνελ, ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, αλλά αλλάζει. Και αυτό το δείχνουν και οι εξαγωγές, τις οποίες πια προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και οι επενδύσεις τις οποίες επίσης προσεγγίζουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται με σοβαρή δουλειά. Προφανώς υπάρχει πολλή κριτική που μπορεί να κάνει κανείς, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, αλλά εδώ είμαστε για να δουλεύουμε.
5: Εδώ είμαστε ως τις 27 Σεπτεμβρίου που θα γίνουν οι εκλογές, κύριε Ρωμανέ, να τα λέμε συνεχώς. Σας ευχαριστούμε. 27 Σεπτεμβρίου, 11 Οκτωβρίου.
7: Μπορούμε να πάμε και στοίχημα, αν θέλετε, και θα το κάνουμε καλύτερα στο τηλεοπτικό αέρα.
5: Okay. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρωμανέ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
4: Real FM.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!

0: Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζωμεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Βγάλαμε 100 ειδήσει σήμερα, Λουκία. Παρακολουθήσαμε
9: την επικαιρότητα.
8: Δεν έχω παράπονο. Δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο.
9: Ο ακροατής
8: του Real FM είναι 100% ενημερωμένος και πιο πολύ και από το διαδίκτυο. Δεν σου λέω από τηλεόραση. Πάμε ταξίδι λίγο πριν το φινάλε.
9: Λοιπόν, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους μαγευτικούς προορισμούς του Πελοποννήσου που είναι το Ναύπλιο φυσικά. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car στο μαγευτικό Ναύπλιο. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη Sea Jets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
11: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
12: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
13: Konnichiwa.
14: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
15: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
15: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
16: Ντερτινής. δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
15: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
16: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
15: Η κορυφαία επιλογή.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
17: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δρομάδο εδώ.
18: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
18: Τα λέω ότι πει, καλά.
20: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στου 105,3.
21: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
22: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
24: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Σήμερα, Τρίτη και 30 Ιουνίου.
1: Θα κλείσουμε έτσι τον Ιούνιο μας.
0: Κανονικότατα, σήμερα κλείνουμε τον Ιούνιο, κυρίες και κύριοι. Από αύριο, έτσι, σφίγγουνε.
1: Τι σφίγγουνε?
0: Σφίγγουν και οι ζέστες και οι διακοπές, όλα, σιγά σιγά. Τι σφίγγουνε?
1: Δεν ξέρω.
0: Πού πήγε το μυαλό σου αμέσως?
1: Δεν ξέρω, σφίγγουνε.
0: Το πονηρό.
1: Σφίγγουνε οι ζώνες, έρχονται καινούργιες φορολογίες, κατάλαβες?
0: Τον Ιούλιο, ζώνες, σφίγγουνε. Δεν έχουν σφίξει
1: οι
0: ζώνες.
1: Άμα σφίξουν οι φορολογίες, θα σου πω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό τώρα είναι χρόνια. Σε ξεζουμίζουν. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Θα περάσουμε εδώ με ωραία
1: ζάχαρη.
0: Έτσι, τη ζάχαρη.
1: Θα περάσουμε ζάχαρη.
0: Ζάχαρη και μέλι θα περάσουμε με τις μουσικές μας. Έτσι, και έχουμε και διάφορα που συμβαίνουν εδώ. Έτσι, λίγο έξω από την επικαιρότητα που ακούτε συνήθως. Έτσι, από τα μεγάλα μέσα της Αθήνας. Εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε έτσι διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Για 2 ώρες θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, έχω διάφορα πράγματα σήμερα, έρευνες και διάφορα όλα τέτοια. Ξεκινάμε με τις έρευνες.
1: Μάλιστα.
0: Και με τη Γαλλία, που βρήκα κάποια ενδιαφέροντα έτσι νούμερα να σας πω σήμερα στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, διαβάζω εδώ από νέα έρευνα που έγινε στην Γαλλία. Το 71% των γυναικών κάτω των 35 ετών έχει δεχτεί χτύπημα στους γλωτούς κατά τη διάρκεια του σεξ. Τώρα αυτό γιατί το καταγράφουμε, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 44% έτσι έχει στο σεξ κάνει διάφορα με σκοινιά και χειροπέδες. Ζούρικες οι Γαλλίδες.
1: Εντάξει τώρα.
0: Έτσι. 30% παιχνίδια κυριαρχίας και εξουσίας. Υποταγής, εν πάση περιπτώσει. Μην με κοιτάς έτσι.
1: Προβληματίζομαι. Πριν μπούμε για την εκπομπή, συζητάγαμε δύο πράγματα. Να μην προβληματιστώ.
0: Με αυτό που διαβάζω εδώ. Α, ναι, είναι και αυτό. Παίρνει πληροφορίες, δεν ξέρω. Γι' αυτό ήταν τόσο πολύ προβληματισμένοι. Λοιπόν, 6 στις 10 έχουν δαγκώματα. Κάνουν δαγκώματα ή έχουν δαγκώματα. Δεν ξέρω. Οι 6 στις 10 δαγκώματα. Εγώ τα βρίσκω όλα αυτά φυσιολογικά. Θα σου λέγα. Επίσης, τράβηγμα μαλλιών.
1: Τράβα μαλλί ανεβαίνουμε. Υπάρχει και σε ελληνική ταινία.
0: Ναι, όχι, αυτό είναι πάνω στο σεξ.
1: Ναι, τράβα μαλλί ανεβαίνουμε.
0: 6 στις 10 και εδώ. Έτσι. Λοιπόν, το 1/3 έχει βιώσει πάνω στο σεξ περιορισμό αναπνοής και φίμωση. Το 1/3, έτσι, δεν είναι και λίγο. Και περισσότερες από τις μισές. Καλά, αυτό δεν ήταν νέο. Και περισσότερες από τις μισές. Καλά, αυτό δεν ήταν νέο.

0: Ούτε γιατί η αλήθεια πονάει.
1: Ναι, εγώ λέω ξανά, μήπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Ή οι περισσότεροι από αυτούς. Εύκολο είναι, δεν είναι δύσκολο. Ευκολάτατο.
0: Το θέμα είναι και να θέλουν να το καταλάβουν.
1: Τι εννοείς να θέλουν?
0: Κάποιοι δεν θέλουν να μπουν
1: κάποιοι,
0: στη διαδικασία.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν είπα, εγώ δεν είπα για κάποιους. Λέω στην πλειοψηφία τους το καταλαβαίνουν ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι το καταλαβαίνουν. Ειδικά όχι αυτοί που είναι 20-25. Αυτά με τις γαλίδες. Να ξέρετε δηλαδή τώρα το καλοκαίρι με τις διακοπές, αν σας τύχει η γαλίδα έτσι και κρατήσατε τα νούμερα αυτά, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.

0: Σε σκέψεις σε βλέπω.
1: Ναι, εντάξει, σε σκέψεις σε βλέπω.
0: Ναι. Και με τα προηγούμενα το συνέδεσες δηλαδή σε αυτό τώρα.
1: Ναι, πολύ.
0: Γι' αυτό προβληματίζεται.
1: Μα ξεκάθαρα.
0: Διάφορες σκέψεις περνάνε από το μυαλό της, αλλά έρχεται διάλειμμα.
1: Και το μυαλό μου είναι θολό.
0: Και το δικό μου πιο λειψό, ξέρεις.
1: Και πω πω πω πω.
0: Μα σε θολώσαν τα λεφτά.
1: Και πάμε σε διαφημίσεις.
0: Και πάμε σε διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει ή Κοσμάς και Δραμάδος. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Λοιπόν, στην επιστροφή μετά το διάλειμμα έχουμε σαν σήμερα. Οπότε, μείνετε εδώ.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο Τρίτη. Καλωσορίσατε τελευταία μέρα του Ιουνίου. Εδώ είμαστε.
1: Καλώς τους.
0: Κοσμάς και Δραμάτος Εβιβάλλη. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν.
0: Και μυαλό δεν βάζουμε.
1: Ιουνίου, να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία. Η μέρα αστεροειδών σήμερα. Έπρεπε να ήταν χθες.
0: Αυτό
1: αυτή
0: έπρεπε
1: η μέρα.
0: Να ήταν χθες που είχαμε νέα από το διάστημα.
1: Και βλέπουμε, λοιπόν. Σαν σήμερα 30 Ιουνίου το 1905, Αγγλία και Γαλλία είχαν ταχθεί υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1908 μια περίεργη έκρηξη είχε σημειωθεί κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία, η οποία αργότερα υπολογίστηκε στους 10 με 15 μεγατόνους. Οι έρευνες άρχισαν το 20 και τα αίτια της έκρηξης ακόμα θεωρούνται άγνωστα. Εικάζουν για μετεωρίτη, για πυρηνικό πείραμα, ακόμα και για επίθεση εξωγήινων. Το 1913 οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμα, σφαγιάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. 1934 αναταραχή είχε επικρατήσει στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας. 2015 ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings είχε υποβαθμίσει το αξιόχρεο 4 ελληνικών τραπεζών, μειώνοντάς το στη βαθμίδα της μερικής χρεοκοπίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 30 Ιουνίου.

0: Κοσμά, θέλω, θέλω drums, θέλω κάτι. Θέλω κάτι για να.
1: Ναι, αλλά
0: για
1: το λες την ώρα που βγαίνει στον αέρα.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν έπρεπε να βγούμε με drums για να μοιραστώ αυτό που έχω να σου επικοινωνήσω.
1: Ξέρω,
0: μυρίσω
1: εγώ τα νύχια μου, τι έχει να επικοινωνήσει.
0: Κοσμά.
1: Για πες.
0: Δεν θα γεράσουμε ποτέ.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Πες και την υπόλοιπη.
1: Δεν θέλω να το πω, αλλά δεν είναι καλό να ξέρεις. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ξεκίνησαν οι δοκιμές σε ανθρώπους επαναστατικής αντιγυραντικής θεραπείας. Η βιοτεχνολογική εταιρεία, σου λέει, Life Biosciences, που έχει έδρα τη Βοστόνη, ανακοίνωσε ότι χορήγησε την πρώτη δόση της νέας θεραπείας σε ασθενή. Η θεραπεία έχει σχεδιαστεί για να αντιστρέφει ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Μέχρι σήμερα οι δοκιμές είχαν γίνει μόνο σε ποντίκια και πιθήκους. Αν αυτή η πρώτη δοκιμή αποδειχθεί επιτυχής, θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο σε μια νέα γενιά θεραπείων που θα στοχεύουν στην αναζωογόνηση των κυττάρων σε ολάκερο το σώμα. Σου λέει τώρα, δεν το εφαρμόζουν για ομορφιά.
1: Όχι.
0: Την εφαρμόζουν αυτή τη θεραπεία για να διορθώσουν ασθένειες οι οποίες με την πάροδο των χρόνων εμφανίζονται και δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή,
1: εσύ αυτά τα πιστεύεις ότι τα γράφουνε? Τα πιστεύεις εσύ αυτά?
0: Εγώ δηλαδή πιστεύω στις καλές προθέσεις των επιστημόνων.
1: Υπάρχει μία λογική. Για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτεί. Αν σε χρηματοδοτεί ο Elon Musk,
0: Jeff Bezos και λοιπά.
1: Ναι, δεν θα το χρησιμοποιήσει αυτό για εκείνο και για τους οικείους του? Θα πει όχι, δεν σας το δίνουμε. Εμείς μόνο για ιατρικούς λόγους.
0: Για την ώρα
1: σκοτώστε τον, μία από τους επιστήμονες που έχουν πεθάνει, και φέρτε άλλο να συνεχίσουμε.
0: Για την ώρα οι δοκιμές που έχουν κάνει είναι σε ασθενείς με γλαύκωμα.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά. Και με ασθενείς με γλαύκωμα. Μπορείς να το πεις, να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια τουλάχιστον.
0: Πώς σου λέω τι διαβάζω τώρα? Στην αυτεμπορική τα διαβάζω.
1: Αν διαβάσεις εκεί τις προφητείες και όλα αυτά, θα δεις ότι μέσα σε όλα τα άλλα λένε και ότι θα φτάσει η εποχή που θα θέλουμε να πεθάνουμε και δεν θα μπορούμε. Το λέει και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η προφητεία, να το ξέρεις αυτό.
0: Και αν βγουν αληθινές οι προφητείες,
1: γι' αυτό είναι καλύτερα να αφήνουμε τον κύκλο της ζωής κανονικά.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα Τρίτης, τελευταία μέρα του Ιουνίου σήμερα, κυρίες και κύριοι. Έτσι, να, εδώ βλέπω και την καινούργια σελίδα που λέει το πόσο σας κλέβουν .gov.
1: Α, αυτό το, ναι.
0: Ναι, το οποίο είναι τελείως, πώς το λένε, από ό,τι έχω δει μέχρι τη στιγμή και από ό,τι έχουν πει και άλλοι, έτσι, οι τιμές είναι τελείως fake. Δηλαδή, είναι καλύτερο να μπεις στις σελίδες των σούπερ μάρκετς να πάρεις τιμές παρά να μπεις εδώ πέρα. Είναι, ξέρω και εγώ, λέει 1,40 και είναι 1,80 στο σούπερ μάρκετ. Άντε τώρα να δεις η σύγκριση με το εξωτερικό, πού να τσεκάρεις αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Δύσκολο επίσης. Όπως επίσης αναφέρονται προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σε έλλειψη, ξέρω εγώ, στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, πολύ αξιόπιστη αυτή η νέα πλευρά. Έτσι, η οποία είναι για να παρακολουθούμε.
1: Να παρακολουθούμε?
0: Ναι, ρε παιδί μου, να παρακολουθούμε, να δούμε που έχει πιο φτηνά, λέει. Δηλαδή, έχει εδώ, ας πούμε, 1 κιλό ντομάτες πολύ φτηνά. Στην άλλη άκρη της πόλης έχει 1 κιλό φέτα φτηνή. Έτσι.
1: Το πόσο θα κάψεις για να πας από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη,
0: ναι,
1: είναι άλλο θέμα.
0: Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, σήμερα θα φάω ντομάτες που είμαι εδώ και αύριο θα πάμε εκδρομή στην άλλη πλευρά της πόλης να πάρουμε και φέτα. Γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις αυτά. Έτσι. Είναι απίστευτο. Εξαιρετικό. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω τη χρησιμότητα όλων αυτών. Δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

0: κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτένα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα 105,3.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέει, ρε.
9: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Η Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Η ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβαλή, κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο και σήμερα.
1: Και μας, Κατραμάδος, παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Εδώ με τα καλοκαιρινά της. Έτσι και.
1: Γιατί εσύ δεν είσαι καλοκαιρινός, δεν κατάλαβα. Μόνο εγώ είμαι καλοκαιρινή.
0: Εγώ είμαι εντελώς σήμερα. Τις τελευταίες μέρες γενικότερα.
1: Μα δεν βγαίνει κι αλλιώς.
0: Έτσι. Τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα. Σημειώστε το και αυτό, γιατί από αύριο Ιούλιος, καταλαβαίνετε, σιγά σιγά οργανωνόμαστε για διακοπές ακόμα περισσότερο. Έτσι, ήδη ξεκινάνε οι πρώτες άδειες τον Ιούλιο.
1: Ναι, καλά, ξεκινήσαμε. Θέλω να σου κάνω ένα τεστ.
0: Α, τεστ. Ένα, δύο. Αυτό εννοείς.
1: Πόσα push-ups κάνεις?
0: Έλατε.
1: Τι?
0: Το έχω ξεχασμένο αυτό το άθλημα. Δεν.
1: Ούτε καν τίποτα.
0: Κάνω αυτό το διάστημα. Κάνω. Αυτό το διάστημα. Κάνω άλλη άσκηση. Καταλαβες.
1: Ναι, αλλά υπάρχει ένα τεστ εδώ πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο αναλόγως στην ηλικία σου και το πόσα push-ups κάνεις και το φύλλο στο οποίο ανήκεις.
0: Έτσι, πάνε και με το φύλλο
1: σου. Σου λέει αν πρέπει να βελτιώσει τη φυσική σου κατάσταση. Αλλά άμα δεν.
0: Mm-hmm.
1: Κάνεις, δεν μπορώ να σου πω.
0: Αφού δεν κάνω, τι να κάνω με το ζόρι. Αν είχε και κανό, θα σου έλεγα πόση ώρα κάνω, ξέρω κι εγώ.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου πω πόσα πρέπει να κάνεις για
0: εγώ,
1: να θεωρείται ότι είσαι σε καλή φυσική
0: κατάσταση.
1: Και εγώ ακροατής
0: είμαι, θέλω κι εγώ. Ακροατής είμαι κι εγώ.
1: 21
0: push-ups.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νούμερο το οποίο έβγαινε, ναι.
1: Για να θεωρείται ότι είσαι σε καλό δρόμο.
0: Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ βάσει της ηλικίας μου πρέπει να βγάζω 24.
0: Εντάξει, τίποτα, καμία διαφορά. Το τρία παραπάνω, σιγά.
1: Το 21 είναι για άντρες 50 έως 59 ετών.
0: Εντάξει, okay.
1: Το 24 είναι για γυναίκες 40 έως 49 ετών.
0: Μια χαρά.
1: Παιδιά, 24 δεν βγάζω. Είμαι ειλικρινής.
0: Άμα δεν κάνεις γυμναστική,
1: 15 βγάζω, χωρίς τακτική γυμναστική.
0: Κοίταξε να σου πω.
1: Εγώ, αλλά 24
0: επειδή κάνω όπως σου είπα, αυτό νομίζω ότι βοηθάει πολύ να έχεις μια φυσική κατάσταση να τα βγάζεις πέρα και εκεί. Πιο εύκολα, τέλος πάντων. Με τα χέρια γίνονται και τα δύο. Ας μείνουμε εκεί, σε αυτό.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εμείς εδώ σας ταξιδεύουμε και Τουρκίες έχουμε πάει και Ιαπωνίες έχουμε πάει τις τελευταίες μέρες. Έτσι, παντού, παντού ρε παιδί μου. Ονειρευόμαστε, ταξιδεύουμε εδώ. Διακοπές έρχονται, κάτι θα γίνει. Να σας ταξιδέψουμε στην γειτονική Βενετία. Mm-hmm. Όπου εκεί υπάρχει καινούριος δήμαρχος στη Βενετία. Έτσι, είχε λοιπόν τη φαϊνή ιδέα και συζητάει το εξής, το οποίο όχι το συζητάει. Ήταν προεκλογική του δέσμευση, σε πληροφορώ. Σου λέει, μέχρι τώρα είχαμε βάλει τα τελευταία χρόνια 5 ευρώ είσοδο στη Βενετία. Ε? Mm-hmm. 5 ευρώ είσοδο. Δεν μειώθηκε ο κόσμος, λέει ο νέος δήμαρχος. Μαζέψαμε 2,4 εκατομμύρια για το Δήμο. Επίσης.
1: Ωραίο.
0: Δεν τα κάνουμε 50 από 5 ευρώ. Σου άρεσε, βλέπω. Είδες
1: 50!
0: Ναι, δηλαδή επί 10 τα 5 ευρώ. Έτσι, όπως καταλαβαίνεις, θα αυξηθούν και τα έσοδα για το Δήμο. Λοιπόν, και έτσι να ξέρετε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Έχετε ευκαιρία να πάτε Βενετία με 5 ευρώ είσοδο, αλλά μάλλον θα γίνει 50. Δεν ξέρω ακριβώς το πότε, δεν αναφέρεται αυτό. Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά. Αν έχεις κλείσει... Αυτό που αναφέρεται είναι το εξής. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που δεν πληρώνεις καθόλου. Ούτε τώρα, ούτε μετά.

0: χρόνο χρειάζεται η Βενετία 100 εκατομμύρια για τη συντήρησή της. Οπότε από κάπου πρέπει, λέει, να τα βγάζουμε αυτά τα λεφτά. Να βοηθάει δηλαδή το έσοδο, έτσι ώστε όσοι έρχονται να τη βλέπουν συντηρημένη. Έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έρθεις Βενετία να τη δεις καλά, πρέπει να πληρώσεις. 50 το άτομο, έτσι. Όχι 50 να μπεις. Δηλαδή αν είσαστε 3 άτομα είναι 150. Σαν μουσείο, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Έχεις δει πως γίνεται αυτό? Περίπου το πώς γίνεται, ρε παιδί μου, η χρέωση. Πας σε ένα QR code, πώς λέγεται αυτό,
1: ναι.
0: Έτσι πληρώνεις. Εντάξει, και μετά υπάρχουν οι λεκτές που γυρίζουν. Πώς είναι στο λεωφορείο, μπορεί να σου κάτσει, μπορεί και να μην σου κάτσει. Αν σου κάτσει όμως, την έκατσες. Καταλαβες. Μπορεί να μην χτυπήσεις εισιτήριο στο λεωφορείο και να πας κανονικά στον προορισμό σου. Μπορεί όμως να σε πιάσουν κανονικότατο. Κάπως έτσι γίνεται ο έλεγχος και στη Βενετία.

0: Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, πάμε σε διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Και επιστρέφουμε εδώ.
1: Γιατί κάνουμε και τέτοια.
0: Mm-hmm. Έχουμε περισσότερη μουσική και περισσότερα πράγματα που βρίσκουμε εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Στα κλειστά της προφίλ πλέον.
1: Κοσμάς και τρεμάδες. Τι να κάνω.
0: Έτσι, σε λίγο θα βάζεις από την Βενετία και εισιτήριο. Να, ένας τρόπος.
1: Φίλε, τι να κάνω, αφού πρέπει να βγουν φωτογραφίες και πράγματα.
0: Ναι, εκτός από αυτό πρέπει να βγουν και έξοδα. Έχουν αυξηθεί τα έξοδα τώρα, δεν γίνεται. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ιντερνετ δεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιβάλλει Κόσμος και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούτε αυτή την ώρα.
1: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
0: Έχεις κάτι να πεις?
1: Αχ, πολλά.
0: Έχεις κάτι να δηλώσεις?
1: Πολλά μου συμβαίνουν, Κόσμο.
0: Εσένα, ναι. Και εκεί έξω.
1: Καλά, και εκεί έξω. Έχω εδώ πέρα μια απίστευτη ιστορία που μας έρχεται από τα ΣΥΠΑΣ, έτσι να ξέρεις, όπου διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις ο ίδιος αντί για φοιτητές. Συγγνώμη, δεν ήταν στη ΣΥΠΑ, λάθος μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπερδεύτηκα. Ο Σαχίντ Αντνάν συνεργαζόταν με 124 φοιτητές από διάφορα πανεπιστήμια. Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα που ξεκίνησε με την παράδοση USB που περιείχε εργασίες του. Ο Αντνάν παραδέχτηκε εντοχή για απάτη, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα και νομιμοποίηση εσόδων και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών. Ακόμα ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί αν οι φοιτητές που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες του έχουν βρεθεί και αυτοί κατηγορούμενοι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Είδες όμως την
0: Disney
1: και αυτή.
0: Είδες.
1: Με εργασίες και με εξετάσεις.
0: Εγώ σου έχω κι άλλη Disney, περίμενε σε λίγο.
1: Τι?
0: Να εξοργιστείς.
1: Αλλά... Α, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
0: Ωραία, γιατί όχι. Εγώ φταίω. Αφού συμβαίνουν αυτά πάνω εδώ στη γη, έτσι τα ωραία.

0: Λοιπόν, μπορείτε να συγκρατηθείτε τώρα που θα σας διαβάσω αυτό, αυτό που διάβασα και εγώ. Και λίγο, ας πούμε, ξέρεις, εντάξει, ο κόσμος μας είναι έτσι πλέον, αλλά λες ρε γαμώτο, δηλαδή τουλάχιστον κάποιες γωνιές σε αυτή τη γη ας είναι λίγο καθαρές. Έτσι, καλοί άνθρωποι εδώ, στο δημοσίευμα που διαβάζω, όπου ήταν μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και έχουν πάει στο Τσάντ, γιατί χρειάζονται βοήθεια εκεί οι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνεις. Τι ακριβώς κάνανε?
1: Τι κάνανε?
0: Τους πιάσανε για σεξουαλική κακοποίηση Σουδανών προσφύγων.
1: Μάλιστα.
0: Κορίτσια νεαρής ηλικίας.
1: Όσο πάει γίνεται τις, χειρότερο.
0: Όπου τις δίνανε τρόφιμα ή δουλειά έναντι σεξ. Εκεί στο Τσάντ. Από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Ξαναλέω. Θα ήταν και γιατροί χωρίς χωρίς ξέρω και εγώ ηθική. Γιατροί χωρίς τσίπα. Μπορείς να τους πεις όπως θέλεις. Αυτά διαβάζω εδώ σε δημοσίευμα και χαίρομαι ιδιαίτερα. Παλιότερα είχαμε διαβάσει για τη UNICEF. Έτσι, στα κεντρικά της, δηλαδή, ότι όχι της Ελλάδας, γενικά τα κεντρικά, έτσι, όπου μάζευε χρήματα και δεν πήγαιναν ποτέ στο στόχο τους, τα τρώγανε εκεί οι δικοί τους μέσα. Έτσι, γι' αυτό σας λέω μερικές φορές που θέλετε να βοηθήσετε, είναι καλύτερο να πηγαίνετε εσείς οι ίδιοι χέρι με χέρι με αυτόν που θέλετε να βοηθήσετε. Μην τα δίνετε σε τρίτους, δεν ξέρετε πού θα πάνε.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Θα είμαστε όμως κοντά σας.
0: Αυτό οπωσδήποτε αύριο.
1: Σε 22 ώρες από τώρα μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να επιστρέψουμε.
0: Μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Είναι σε ένα τραγούδι αυτό, δεν θυμάμαι σε ποιο. Λοιπόν, πολύ κλάμα και εκεί.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη εδώ 1η Ιουλίου πλέον. Λέμε Ιούλιο, φτάσαμε μέχρι εδώ. Αγαπητοί.
1: Πώς νιώθεις?
0: Καλοκαιρινός.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ξέρω, ψημένος λίγο, θα σου έλεγα. Έτσι και λίγο πιο έτοιμος για διακοπές, έτσι ψυχολογικά τουλάχιστον. Από χρήματα όχι ακόμα. Έτοιμος είμαι όμως ψυχολογικά. Μετράει και αυτό. Έτσι, γιατί όταν θες κάτι, το σύμπαν συνωμοτεί έτσι ώστε να το πετύχεις. Οπότε ψυχολογικά λες θέλω διακοπές, οπότε το σύμπαν συνωμοτεί και πας διακοπές. Έτσι,
1: έτσι θέλω να...
0: Είναι μυστικό αυτό. Είναι μυστικό αυτό. Λοιπόν, αύριο εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: told me that I'm sick, cause
1: it's the way my mind falling
2: out. Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-70-51. delta360.gr.
12: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
13: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
14: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα δίνουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο Δερβαίνιο Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου μένεται πυρκαγιά κοντά σε οικισμό, εντοπίστηκε σωρός άνδρας στο δάσος, ενώ μία 40χρονή απεγκλωβίστηκε με εγκάφματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Μήνυμα από το 112 κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λιτής. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυραβρίση Κορίνθου. Μήνυμα εκένωσης προς Ξυλοκέριζα έλαβαν οι κάτοικοι των οικισμών Θυμαριώνα και Φιλοθέη. Να είναι σε ετοιμότητα, κλήθηκαν και οι πολίτες στον Άγιο Δημήτριο. Νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Μαριολάτα Φωκίδας, ενώ πέρασε σε ελληνικό έδαφος η πυρκαγιά από τη Βόρεια Μακεδονία με το 112 να ηχεί στο χωριό Ακρίτας, στο Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα στην οδό Αλκμίνης. Οι ένικοι, σύμφωνα με τις αρχές, στην ΕΣΟΗ, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου. Η αστυνομία προσήγαγε 5 εργάτες και συνέλαβε τον εργολάβο, το μηχανικό και τους 2 ιδιοκτήτες της διπλανής οικοδομής για τις εργασίες που διεξάγονταν την ώρα της πτώσης. Ανάμεσά τους είναι και οι εργάτες πρόκειται να φεθούν ελεύθεροι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες, αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Εξαρθρώθηκε κλιματική οργάνωση στη Θεσσαλονίκη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών σε γήπεδα, επιθέσεις και ληστεία. Έχουν γίνει 19 συλλήψεις. Αρχίζει από σήμερα και λίγη στις 31 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα σημειώνεται στον Κηφισό, ανατμήματα από την Αθηνών έως τους Αγίους Αναργύρους, από την Λυκόβρηση έως τον Κόκκινο Μήλο, στην Αθηνών Κορίνθο από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Κηφισίας, ανατμήματα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως σε Χαλάνδρη και Μαρούση, στην Παραλιακή από Ελληνικό προσάλιμο και στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος.
2: Ένα Πάτρας, 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
0: Χάθηκε το σήμα?
8: Όχι. Απλώς συνδέθηκε σωστά.
16: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
17: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
18: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
19: Βαμβακού Experience Festival.
20: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Σέντρα σε μία ώρα στην αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία για το παγκόσμιο κύπελο. Το παιχνίδι με την Παραγουάη, όπου η Γερμανία γνώρισε την ήττα με 4-3 στα πέναλτι και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκόσμιου κυπέλου, ήταν το τελευταίο για τον επί σειρά ετών τερματοφύλακα της Γερμανίας Νόιερ, που αποφάσισε να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
21: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
15: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και εκεί που είπαμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα στα Πετράλωνα, αν βέβαια μπορείς να το πεις αυτό, γιατί έχουμε 7 οικογένειες οι οποίες έχουν δει τους σκόπους μιας ζωής να γίνονται συντρίμια στα Πετράλωνα. Πάση περιπτώσει, ευτυχώς εκεί δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Έρχεται η είδηση για αυτό το οποίο συμβαίνει στο Δερβαίνη, στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δίνεται μάχη με τις φλόγες σε 4 μέτωπα από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Έχουμε νεκρό, έχουμε σωρό άνδρα που έχει εντοπιστεί στο δάσος. Όπως επίσης έχουμε και μία 40χρονη γυναίκα, εγκαυματία, η οποία ευτυχώς νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο. Επίσης έχουμε σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαβρίσης στην Κόρινθο. Η όλη επιχείρηση στο Ρεόκαστρο είναι σε εξέλιξη. Θα μάθουμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί, πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Τώρα σε ό,τι αφορά τα Πετράλωνα, σας έλεγα έχει μετατραπεί εκεί η περιοχή, το σημείο που βρισκόταν η πολυκατοικία, σε μία άμορφη μάζα. Είναι η πολυκατοικία που κατέρευσε σήμερα το πρωί. Αν δει κανείς φωτογραφίες πριν και μετά της πολυκατοικίας, θα αντιληφθεί ότι δεν έχει μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη, μιλάμε για 7 διαμερίσματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Αρχικά υπήρχε πανικός μετά το πρώτο σοκ, καθώς οι πυροσβέστες αναζητούσαν 4 άτομα που φέρονται να είναι μέσα στην πολυκατοικία. Ευτυχώς εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί από συγγενικά τους πρόσωπα μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, δεν βρίσκονταν μέσα στον χώρο. Αυτό το οποίο έχει γίνει, έχουν υπάρξει προσαγωγές των μηχανικών, των ιδιοκτητών, γιατί σε διπλανό χώρο, σε διπλανό οικόπεδο γίνονταν εργασίες ανέργειες κάποιου άλλου κτηρίου, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για το αν είχαν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Έχουν γίνει λοιπόν οι προσαγωγές και προφανώς τούτη την ώρα οι πραγματογνώμονες εξετάζουν τα αίτια της κατάρρευσης και τι ήταν αυτό το οποίο τελικά επηρέασε την στατικότητα της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, οι κόποι μιας ζωής για 7 οικογένειες έχουν γίνει μια άμορφη μάζα, καθώς η πολυκατοικία έχει μετατραπεί σε ένα σωρό από πέτρες, μια πέτρα πάνω στην άλλη. Λοιπόν, τώρα πάμε στη διαρκή φωτιά η οποία μας καίει, αλλά πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του έδωσαν και σήμερα ένα σαφές μήνυμα ότι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης ακρίβειας. Τώρα θα σας πω πού ακριβώς είναι αυτή. 27 Φλεβάρι, είχαμε την 28, είχαμε την επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών στο Ιράν. Και από εκεί και πέρα πήρανε φωτιά οι τιμές της ενέργειας. 28 Φλεβάρι, επαναλαμβάνω. Στις 27 του μήνα, πριν δηλαδή από τον πόλεμο, η απλή βενζίνη έφευγε από τα διελιστήρια 1,259. 1,259 ευρώ το λίτρο. Έτσι. Και σήμερα, την επόμενη μέρα ακριβώς λέμε, αυτό το οποίο συνέβη είναι να εκτιναχθεί. Μετά τις 27 που ήταν 1,2 πήγε στο 1,53, 24 Μάρτη και τα λοιπά, εκεί που πια εκτινάχθηκε. Σήμερα 36, αυτές είναι οι σημερινές τιμές που σας λέω, τιμές διελιστηρίων, και ενώ υποτίθεται ότι ο πόλεμος έχει λήξει εδώ και 10 μέρες. Γιατί οι ρελεβέντες η τιμή
που φεύγει από το διελιστήριο το λίτρο, η αμόλυβδη, είναι 1,420. 1,420. Δεν έχει λήξει ο πόλεμος. Δεν ήταν 72 δολάρια το Brent στις 27 Φλεβάρι. Τόσο δεν είναι και σήμερα. Το ίδιο, 72-73 ευρώ, δολάρια, δεν ήταν χτες το πετρέλαιο. Γιατί λοιπόν από 1,259 στις 27 Φλεβάρι που δεν είχαμε πόλεμο, σήμερα έχει 1,420 που πάλι δεν έχουμε πόλεμο. Και πάνω εκεί έρχεται να προσθεθεί και ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωση κτλ. Κτλ. Η κατοστάρα η βενζίνα στις 27 Φλεβάρι, πριν ξεκινήσει ο Τραμπ και ο άλλος, ο γενοκτόνος και ο φασίστας να βαράνε στο Ιράν, έφευγε από το διελιστήριο 1,326. Σήμερα που έχει λήξει πάλι ο πόλεμος είναι 1,491. Γιατί, παιδιά, τι ακριβώς έχει γίνει? Δεν τέλειωσε, δεν τα μάθατε ότι τέλειωσε ο πόλεμος? Γιατί όταν ξεκινάει ο πόλεμος, μέσα σε λίγες ώρες το μαθαίνετε και τις ανεβάζετε τις τιμές. Τώρα που έχει τελειώσει, υποτίθεται 10 μέρες, δεν έφτασε το μήνυμα. Δεν το μάθατε ότι τέλειωσε. Τώρα γιατί δεν πέφτουν οι τιμές? Στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,090 πριν τον πόλεμο. Τώρα είναι 1,120. Γιατί, παιδιά, δεν τέλειωσε για σας ο πόλεμος? Αλλά ευτυχώς που έχουμε την κυβέρνηση η οποία είναι σε διαρκή ετοιμότητα. Σε διαρκή ετοιμότητα. Μετά, βέβαια, ψάχνουν όλοι αυτοί να βρούνε ποιος φταίει για τις ανατιμήσεις και την κατάσταση που επικρατεί στα καύσιμα, μη βρούνε κανένα βενζινά. Εκεί ψάχνουν να βρούνε τον τελευταίο, την τελευταία τρύπα του ζουρνά. Γιατί δεν ξεκινάτε από την πρώτη? Αλλά είπαμε, η κυβέρνηση είναι σε μια διαρκή ετοιμότητα, την έχουμε στο πλευρό μας, το καταλάβαμε και χτες που έκανε, λέει, την συνεννόηση με τους βιομηχανούς, με τους σούπερ μαρκετάδες, με όλους αυτούς τους παράγοντες αγοράς στο χώρο των τροφίμων. Καταλαβαίνετε τώρα τι μας λένε? Ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την ακρίβεια, δηλαδή η κυβέρνηση με την πολιτική της, και εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την πολιτική αστρονομικά ποσά μέσα από τις ανατιμήσεις, αυτοί οι δύο συναντήθηκαν και μας υπόσχονται ότι δεν θα κάνουν άλλες αυξήσεις. Στην πραγματικότητα, όχι μόνο δεν κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για την ακρίβεια, μην τυχόν και θίξει τα υπερκέρδη των διαφόρων ομίλων, αλλά όπως μας ανακοίνωσε και ο κύριος Υπουργός Αναπτύξεως μετά τη σχετική τους σύσκεψη, καταργείται μάλιστα από αύριο ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμός. Το μέτρο εμπεγμός που είχαν πάρει, δηλαδή το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Μέτρο εμπεγμός. Τι μας έλεγαν? Ότι ναι, δεν θα κερδίζουν. Αν κέρδιζαν πριν 20% θα συνεχίζουν να κερδίζουν 20%. Αυτό μας έλεγαν. Δεν μας είπαν όμως σε ποια βάση. Γιατί αν κερδίζεις 20% στα 100 ευρώ, τότε το τελικό είναι 120. Εάν κερδίζεις πάλι 20% αλλά στα 200 ευρώ, μετά γίνεται 240, κατάλαβες. Αλλά ακόμα και αυτό το μέτρο εμπεγμό το καταργούν από αύριο. Και τι μας φέρνουν λοιπόν? Εδώ μας φέρνουν πια τον εμπεγμό στο τετράγωνο, γιατί εδώ είναι πιο ομός ο εμπεγμός, και αυτός λέγεται συμφωνία κυρίων, λέει, που έκαναν, ότι οι μειώσεις τιμών που τάχα μου επιτεύχθηκαν κατά την επιβολή του πλαφών σε 2.000 προϊόντα, ανοίγω παρένθεση, είπαμε, τα 2.000 προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ είναι το 10% των προϊόντων, των κωδικών που έχει.
Έχει πάνω από 20.000 κωδικούς. Κλείνει παρένθεση. Α, δεν μας λένε κιόλας ποια είναι αυτά τα προϊόντα. Μας το κρατάνε έκπληξη. Κλείνει η παρένθεση. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτές οι μειώσεις τιμών που τάχα επιτεύχθηκαν θα παραμείνουν, λέει, ως έχουν. Μέσα στο καλοκαίρι, έτσι. Γιατί μετά έρχεται και ο Σεπτέμβρης. Αυτό είναι προφανές ότι ισοδυναμεί με ένα προεκλογικό εμπόριο ελπίδας της κυβέρνησης, αλλά φαίνεται ότι μάλλον απευθύνονται σε εντελώς χαχόλους, αυτό νομίζουν, για να φτάνουν στο σημείο να διαφημίζουν σαν ανακούφιση τάχα μου του ελληνικού λαού από την ακρίβεια αυτού του πλαφών, του εμπεγμού που έλεγα προηγουμένως, και να εμφανίζουν ως ανακούφιση τις συμφωνίες τις οποίες κάνουν μεταξύ τους. Ξαναλέω, καμία συμφωνία υπέρ του κόσμου, υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάσταχτη ακρίβεια του κόσμου, υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάσταχτη ακρίβεια

για την όποια μείωση των τιμών, όταν εδώ και τώρα είναι που τσακίζει τον Κοσμάκη με τους έμεσους φόρους, με τους ειδικούς φόρους, εδώ και τώρα είναι που διατηρεί στην πραγματικότητα παγωμένους τους μισθούς, εδώ και τώρα είναι που προωθεί το τρεις φορές ακριβότερο, τέσσερις φορές ακριβότερο αμερικάνικο LNG. Και βεβαίως αυτοί οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ακρίβειας δεν μιλούν προφανώς για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, δεν μιλάνε για την κατάργηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα, ούτε καν περνάει από το μυαλό τους δε το ζήτημα των αυξήσεων, των πραγματικών αυξήσεων σε μισθούς και σε συντάξεις. Αλλά επειδή, όπως ξέρετε, μας τα έχουν πρίξει, τα σηκώτια εννοώ, με όλη αυτή τη μάχη που δίνουν ενάντια στην ακρίβεια, όχι μόνο η σημερινή, όχι μόνο η σημερινή. Ξέρετε, μπήκα σε μια διαδικασία, γιατί φέτος κλείνουμε, ξέρετε, 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας. Ποια είναι τα 25 χρόνια χαράς και ευτυχίας? Το Our Euro, τον θυμόσαστε το Σιμίτι τότε με τον κύριο Παπαδήμο έξω από το ATM που κουνάγανε το ευρώ. Έχουμε 25 χρόνια ευρώ φέτος, παιδιά. Λοιπόν, θέλετε να σας θυμίσω τι έχει συμβεί όλη αυτή την περίοδο. Την περίοδο της ανάπτυξης των παχιών αγελάδων, μετά της Ολυμπιάδας, μετά δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μετά ήρθε η κρίση, μετά ήρθαν τα σωτήρια μνημόνια, αλλά βγήκαμε από τα μνημόνια, το θυμάστε? Μην το ξεχνάτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια και τώρα είμαστε βουρ, είμαστε στο 30.000 μέτρα ψηλά της αναπτύξεως. Λοιπόν, ξέρετε τι έχει συμβεί? Ακούστε τι έχει συμβεί. Ο κατώτατος μισθός το 2001 ήταν 156.000 δραχμές. Αυτό είναι τα 500 ευρώ. Σήμερα, 25 χρόνια μετά, ο κατώτατος μισθός είναι 920 μεικτά. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί ολόκληρος, μία ολόκληρη φορά. Εντάξει, εντάξει. Το ψωμί το 2001, το κιλό, έκανε 300 δραχμές. Σήμερα ξέρετε πόσο κάνει? Ξέρετε πόσο κάνει? Σήμερα κάνει 700 δραχμές και παραπάνω. Δηλαδή κάνει 2,5 φορές πάνω το ψωμί. Το νερό έκανε 50 δραχμές. Σήμερα, το μικρό το μπουκαλάκι, σήμερα στην καλύτερη περίπτωση κάνει 171 δραχμές. Δηλαδή 50 λεπτά. Δηλαδή 3 φορές πάνω. Τα τσιγάρα, να το κόψουμε, εντάξει, το είπαμε. Πρέπει να το κόψουμε. Αλλά μέχρι να το κόψουμε, τα τσιγάρα κάνανε 5 εκατοστάρικα το πακέτο και σήμερα κάνουν 1.500 δραχμές. 4,5 ευρώ. 3 φορές πάνω. Ο καφές έκανε 350 δραχμές και σήμερα κάνει 1,5 χιλιάρικο. Έτσι. 4 και 5 φορές πάνω. Μία πίτα γύρος έκανε 2,5 εκατοστάρικα και σήμερα κάνει 1 χιλιάρικο. 4 φορές πάνω. Τότε πάλι συνθήκες φτώχειας υπήρχαν. Αλλά να δούμε πού έχει καταντήσει αυτή η φτώχεια σήμερα. Πήγαινες Πειραιά Χανιά με 4.700. Τόσο έκανε το εισιτήριο. 4.700 δραχμές. Δηλαδή 13,8 ευρώ. Σήμερα ξέρετε πόσο έχει η διαδρομή? 52 ευρώ. 4 φορές πάνω είναι το Πειραιάς Χανιά. Το Πειραιάς Ίδρα ήταν 3.900 δραχμές, δηλαδή 2,6 ευρώ, και σήμερα ξέρετε πόσο είναι? 42 ευρώ. 20 φορές απάνω. Μήπως να πω και για τα νίκια, ή θα αρχίσουμε να βάζουμε τα κλάματα? Τον βλέπω, έχει δακρύσει εδώ, έχει βουρκώσει ο Μαυράκης απέναντί μου. Μια γκαρσονιέρα στο Αμπελόκηπους νοικιαζότανε 85.000. Δηλαδή περί τα 250 ευρώ. Για πήγαινε να τη βρει σήμερα με 500 και με 600. Για πήγαινε. Σας πούμε για τα δικά μας εδώ. Μια εφημερίδα το 2001, θυμάσαι Μαυράκη, έκανε 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα έκανε μια εφημερίδα. Σήμερα κάνει 2 ευρώ.

στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κάνει δηλαδή δύο φορές πάνω, 2,5 φορές απάνω. Να πιάσουμε και τη βενζίνη τώρα. Η βενζίνη το 1 λίτρο έχει προηγηθεί και ο Στέφανος ο Μάνος, μας εκείνα τα 50 που είχε χώσει στη βενζίνη αυτός ο καλός άνθρωπος, ο Μακαρίτης πια. Λοιπόν, το λίτρο η βενζίνη ήταν 250 δραχμές. Σήμερα είναι 2 ευρώ. Δηλαδή, 740 δηλαδή. 3 φορές πάνω. Το μοσχάρι έκανε 1.800 δραχμές το κιλό. 5,3 ευρώ. Σήμερα κάνει 20. 4 φορές απάνω. Λοιπόν, αυτή είναι η μάχη που έχετε δώσει όλοι σας. Όλοι τους. Για την ακρίβεια. Και επειδή βλέπω να τσακώνονται τώρα και με το Τσίπρα για το ποιος είναι ο καλύτερος, ξαναλέω, όλοι σας. 24% ο ΦΠΑ δεν ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω να το μειώσαν τούτη εδώ. Οι προηγούμενοι δεν ήταν που είχαν βάλει την αύξηση προκαταβολής του φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες στο 100%. Στο 100%. Αυτοί δεν ήταν που είχαν κάνει αύξηση ανώτατης κλίμακας φορολόγησης στο 45%. Αυτοί δεν είναι που είχαν βάλει τη θέσπιση κράτηση 6% σε επικουρικές συντάξεις για την υγειονομική περίθαλψη. Αυτοί δεν ήταν που είχαν καταργήσει την έκπτωση φόρου ακόμα και για τις ιατρικές δαπάνες. Αυτοί τσακωνόσαστε σήμερα μεταξύ σας για το ποιος είναι ο πιο αγαπησιάρης σε ό,τι αφορά τον Κοσμάκη που πηγαίνει και πληρώνει το 60% και το 70% της τιμής της βενζίνης είναι τα κρατικά κερατιάτικα. Είναι η κρατική κερδοσκοπία. Είναι η κρατική έσχρο κέρδια. Αλλά την ίδια ώρα όμως, όλοι αυτοί που έχουν δώσει και πρωτίστως βεβαίως οι σημερινοί, γιατί αυτοί κι αν είναι η ζωρό της αντιμετώπισης ακρίβειας, αυτοί οι οποίοι μιλούν για το πώς μας έχουν σώσει και το πώς περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, θα μας σώσουν, και οι προηγούμενοι, αναβαλλόμενος φόρος στους τραπεζίτες, αυτοί δεν πληρώνουν παιδιά φόρους, οι εφοπλιστές άμαθαινε, και ο θελής λέει. Ξέρετε κανέναν άλλο να έχει και ο θελή φορολόγηση? Ξέρετε? Και βεβαίως, άμα μπείτε μέσα στις μεγάλες επιχειρήσεις, στις ανώνυμες εταιρείες, πολυεθνικές, τα μονοπόλια κτλ., έχουν φτιάξει ένα φορολογικό σύστημα, για να ξέρετε, εσάς μπορεί να μην εκπίπτουν οι ιατρικές σας δαπάνες, αυτονών όμως εκπίπτουν μέχρι και τα κομμωτήρια των στελεχών τους. Θες διαφήμιση, Τάκη μου?

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αντένα 105,3.
9: Θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
11: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
12: Θες.
11: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες. Στη Vodafone. Together we can.
13: Ο Γιώργος Περής στο

0: καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε στη δασική φωτιά στο Δερβένιο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Με εγκάβματα απεγκλωβίστηκε 40χρονη γυναίκα, ενώ απομακρύνθηκαν οι κάτοικοι της Λιτής. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στην Κυραβρύση Κορίνθου. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς του Δελφούς. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. ΣΟΗ είναι όλοι ένικοι. Συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανής οικοδομής στην οποία γίνονταν εργασίες.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρι. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο.

0: ξέρετε, εκτός από τους μισθωτούς, αυτά που λένε για την ακρίβεια, τα ακούνε και οι έρμοι αυτοί, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι αυτοαπασχολούμενοι. Μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας. Χιλιάδες βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος. Ακόμα περισσότεροι είναι αυτοί που τα βγάζουν δύσκολα πέρα. Ένας στους δύο δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους τέσσερις έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος μιας μικρής, ενός μικρού μαγαζιού έχει αυξηθεί κατά μεσοσταθμικά, κατά τουλάχιστον 37-38-40%. Και ενώ αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι, τη βιώνουν και στο μαγαζί, βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φορολογία που απογειώθηκε βεβαίως με το νόμο του 23 της καταπληκτικής κυβερνήσεως με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μιλάω για αυτή την περίφημη τεκμαρτή φορολόγηση. Μετά ήρθανε και τους κοτσάρανε και την ψηφιακή πλατφόρμα και αλίμονό σου από τα πρόστιμα και από τα χαράτσια, αν δεν έχεις τη δυνατότητα να έχεις οργανωμένο λογιστήριο και ειδικευμένο, εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτά τώρα, γιατί ξέρετε, προϋπήρξε η περίοδος, το 2009-16, αυτή η περίοδος της καταστροφής, που είχαμε πάνω από 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένους ανθρώπους. Και βγαίνουν και τα λένε αυτά σε αυτούς ανθρώπους, όταν στους άλλους έχουμε, ξαναλέω, την προαιρετική φορολόγηση, προαιρετική φορολόγηση των εφοπλιστών. Οι ναυτεργάτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από τους εφοπλιστές. Έχουμε τον αναβαλλόμενο, τον ανύπαρκτο δηλαδή, φόρο των τραπεζιτών. Έχουμε τις απαλλαγές ποιών? Των στρατηγικών επενδυτών. Σε αυτούς έρχονται. Σε αυτούς οι οποίοι πληρώνουν τα τέλη επιτιδεύματος, αυτούς που βιώνουν την κατάργηση του αφορολόγητου, αυτούς που πληρώνουν την προκαταβολή φόρου, αυτούς που πληρώνουν τους τεράστιους έμεσους φόρους, τους ΦΠΑδες και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Ευτυχώς όμως πηγαίνουν πολύ καλά τα πράγματα στον χώρο της υγείας. Αυτό το εγγυάται ο Γεωργιάδης. Πρέπει να σας πω ότι με την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης από το υπερμνημόνιο, το οποίο στήριξαν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, η κυβέρνηση τι έκανε? Σφύριξε πλέον τη λήξη στα απογευματινά τα λεγόμενα δωρεάν χειρουργία, αφήνοντας βεβαίως ανέγκυχτα τα επιπληρωμή χειρουργία. Την ίδια στιγμή έχουμε πάνω από 100 μόνο στην Αττική κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι οποίες παραμένουν κλειστές βεβαίως λόγω έλλειψης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Έχουμε την απειλή για νέα λουκέτα, όπως το αντικαρκυνικό νοσοκομείο στο Μεταξά, λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. Το κάνανε λοιπόν αυτό που κάνανε. Προσέξτε τώρα, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι θα γίνονταν 50.000 δωρεάν, έτσι έλεγε, απογευματινά χειρουργία με το γνωστό αυτό τυράκι που λέγαμε πριν του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να καθιερωθεί, προσέξτε, σαν κανονικότητα η απευθείας πληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία. Ακόμα και αυτό όμως αποδείχτηκε φιάσκο, αφού σύμφωνα με τις ίδιες, τις κατά τα άλλα βεβαίως θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κυρίου Υπουργού της Υγείας, τελικά δεν γίνανε 50.000, γίνανε τα μισά, δηλαδή 26.000. 26.845 ανακοίνωσε χτες. Εκ των οποίων, προσέξτε, τα 6.000 γίνανε στον ιδιωτικό τομέα με βάουτσερ, δηλαδή με ζεστό χρήμα για τους κλινικάρχες. Τώρα βέβαια, την ίδια στιγμή πρέπει να σας πω, έχουμε 25.000 ασθενείς οι οποίοι παραμένουν στις λίστες αναμένοντας πότε θα γιατροπορευτούν για 4 τουλάχιστον μήνες. Βεβαίως αυτοί πανηγυρίζουν για την αύξηση της παραγωγικότητας στα πρωινά χειρουργεία, καμαρώνουν ότι έχουμε το ρεκόρ με 525.000 επεμβάσεις στην πρωινή λειτουργία. Τι δεν λένε? Δεν λένε ότι το ρεκόρ στην πράξη σημαίνει χιλιάδες χρωστούμενες ημέρες άδειας και ρεπό. Για αυτούς που τους λέγαν ήρωες την περίοδο της πανδημίας, αλλά τώρα άμα κατέβουν σε καμιά κινητοποίηση τους δέρνουν κιόλας. Άρα λοιπόν τι είδαμε? Είδαμε την αξιοποίηση, όπως τη λέγανε, των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιχορήγηση απογευματινών χειρουργείων και για τη διενέργεια επεμβάσεων στα ιδιωτικά νοσοκομεία, ουσιαστικά να καταλήγει πού? Να συμβάλλει πρώτον στην προσπάθεια της κυβέρνησης να νομιμοποιηθεί ηθικά και σε υγειονομικούς και σε ασθενείς αυτή η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων. Μιλάμε δηλαδή για το απαράδεκτο, μιλάμε για αυτό το εσχρό μέτρο του τιμοκατάλογου στα χειρουργεία, άλλος πως το νόμιμο φακελάκι, έτσι. Και βεβαίως δεύτερον, είχαμε την προκλητική επιδότηση του ιδιωτικού τομέα με διπλάσιες αποζημιώσεις για τις επεμβάσεις σε σχέση με το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο που αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία. Και βεβαίως, καλά, ένα πράγμα είναι ότι αυτά τα χρήματα, Ταμείο Ανάπτυξης, τα δωρεάν, δηλαδή αυτά από που ήρθαν, δεν είναι και λεφτά του ελληνικού λαού αυτά, τα δίνουν έτσι εκεί? Τα δουλεύει η von der Leyen, πηγαίνει το πρωί στην οικοδομή και βγαίνουν τα λεφτά, έτσι γίνεται? Σε κάθε περίπτωση όμως το κυριότερο που κρύβουν είναι ότι τώρα που τελείωσε αυτό το τυράκι από το Ταμείο Ανάκαμψης, καμία, αλλά καμία μόνιμη παρακαταθήκη δεν έχει μείνει στο σύστημα υγείας. Καμία, μα καμία παραπάνω αίθουσα χειρουργείου δεν άνοιξε, και άρα σε λίγο καιρό οι λίστες θα είναι και πάλι στα προηγούμενα και σε ακόμα χειρότερα επίπεδα.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Κτέλα Χαΐας. Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: 1974. Το μεράκι και η παράδοση γίνονται καρπός δημιουργίας. Το Εντελβάι συνεχίζει, ανθίζοντας σε όλη την Ελλάδα.
8: Βιομηχανία παγωτού, αχαϊκό Εντελβάις, παγωτό, τούρτες, γόντολες και η μεγαλύτερη ποικιλία σε παγωτίνια σε όλη την Ελλάδα. Όλα φτιαγμένα με φρέσκο γάλα τοπικών παραγωγών. Αχαϊκό Εντελβάις, μια πατραϊκή επιχείρηση, ανθίζει και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα.
9: Αχαϊκό Εντελβάις.
8: Γεύσης, απόλαυσης.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς.

0: Κυρίες και κύριοι, η νέα έκθεση της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μια έκθεση η οποία βγήκε στις 18 του μήνα, αποτελεί ένα ακόμα συντριπτικό κατηγορητήριο κατά του κράτους του Ισραήλ, μετά από πολύμηνη έρευνα, μαρτυρίες, μετά από ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, ιατροδικαστικών στοιχείων και ανάλυση και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Επιτροπή του ΟΗΕ καταλήγει ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν διαπράξει γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, προσέξτε, με ιδιαίτερη στόχευση τα παιδιά της Παλαιστίνης. Η έκθεση εξετάζει τις εξελίξεις από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και υπογραμμίζει ότι τα παιδιά, τα δολοφονημένα παιδιά, τα σκοτωμένα παιδιά, δεν υπήρξαν αυτό που λένε παράπλευρα θύματα ενός πολέμου. Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους της Ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, περίπου το 30% όλων των νεκρών στη Γάζα είναι παιδιά. Δεκάδες χιλιάδες ακόμη παιδιά έχουν τραυματιστεί, έχουν ακροτηριαστεί ή έχουν μείνει ορφανά. Και όπως επισημαίνει η Επιτροπή, οι αριθμοί αυτοί δεν μπορούν να εξηγηθούν σαν αποτέλεσμα μεμονωμένων λαθών ή παράπλευρων λεγόμενων απολειών, αλλά συνιστούν συνέπεια στρατιωτικών επιλογών που επαναλήφθηκαν συστηματικά, παρά τη γνώση που είχαν αυτοί που διέπραταν ό,τι διέπραταν για τις προβλέψιμες επιπτώσεις όσων έκαναν. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ, έχουμε τουλάχιστον 20.179 παιδιά δολοφονημένα, 20.179 παιδιά. Έχουμε 44.143 παιδιά που τραυματίστηκαν στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι το Μάρτι του 26. Έχουμε περισσότερα από 5.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών τα οποία δολοφονήθηκαν, εκ των οποίων 1.029 ήταν βρέφη, 420 ήταν νεογέννητα. Όπως λέει η έκθεση, ο πραγματικός αριθμός των παιδιών που έχουν σκοτωθεί πιθανότατα είναι ακόμα μεγαλύτερος, λόγω των θανάτων που δεν έχουν καταγραφεί και παιδιών που συνεχίζουν να αγνοούνται. Η έκθεση περιγράφει εκτεταμένες επιθέσεις με βόμβες μεγάλης ισχύως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε πολυκατοικίες, σε σχολεία, σε καταβλισμούς εκτοπισμένων, σε νοσοκομεία και σε χώρους που είχαν δοθεί οδηγίες στους αμάχους να καταφύγουν δήθεν για την ασφάλειά τους. Εκεί πήγαιναν και τους βομβάρδιζαν. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν είχε πλέον γίνει απολύτως γνωστή η μαζική θανάτωση παιδιών, και παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προειδοποιήσεις. Και βεβαίως η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι αυτή η επιμονή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόδειξη της πρόθεσης που απαιτεί η σύμβαση για τον ορισμό της γενοκτονίας. Η έκθεση επίσης παράλληλα αναδεικνύει ότι η γενοκτονία δεν εκδηλώνεται μόνο μέσω των βομβαρδισμών. Η καταστροφή του συστήματος υγείας, η συστηματική παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η πείνα, η έλλειψη καθαρού νερού, η κατάρρευση των αποχετευτικών δικτύων, η απουσία εμβολίων, η απουσία βασικών φαρμάκων. Όλα αυτά απειλούν άμεσα την επιβίωση των παιδιών. Και βεβαίως η έκθεση αναφέρεται επίσης στην εκτεταμένη καταστροφή σχολείων, πανεπιστημίων, παιδικών σταθμών, πολιτιστικών ιδρυμάτων. Η διεθνής κοινότητα, η περίφημη αυτή η διεθνής κοινότητα, δεν μπορεί πλέον να ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει. Τα ευρήματα του ΟΗΕ είναι και σαφή, είναι και τεκμηριωμένα. Και η συνέχιση της στρατιωτικής, της οικονομικής, της πολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ συνιστά συνενοχή στη διατήρηση αυτών των εγκλημάτων. Και θυμίζω ότι η χώρα μας, το κράτος μας, οι κυβερνήσεις μας έχουν στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Και προσέξτε, στο όνομα τίνος έχουν αυτή την στρατηγική.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
2: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Κλειστές είναι αυτή την ώρα οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται από Δημοκρατίας έως Ηράκλειο. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και μια 40χρονη γυναίκα απεγκλωβίστηκε με εγκάβματα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη μεγάλη δασική πυρκαγιά που μένεται στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας. Σε ύφεση είναι το μέτωπο στην περιοχή Κυραυρίση Κορίνθου, όπου ζητήθηκε από τους κατοίκους να εκενώσουν τους οικισμούς Θημαριώνα και Φιλοθέη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα διερευνούν οι αρχές. Σοή είναι όλοι οι ένοικοι, ενώ συνελήφθησαν ο εργολάβος, ο μηχανικός και οι δύο ιδιοκτήτες διπλανού κτηρίου, στο οποίο γίνονταν οικοδομικές εργασίες. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δικαιούχοι είναι 950.000 οικογένειες. Πάνω από 33.000 δεν είχαν δηλώσει αριθμό λογαριασμού ή ήταν λανθασμένος και η ΑΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να λάβουν την ενίσχυση.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Υπαντικά. Αξεσουάρ.
3: Ο καφές. Το γλυκό. Το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία. Αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα. Όλη η απόλαυση.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Στις 22 και 23 Αυγούστου θα γίνει η έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στις 16 Ιουλίου θα διεξαχθεί η κλήρωση. Στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Αντένα.
0: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γιάννη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, όλοι έχουμε δει αυτές τις αποτρόπες, τις σκηνές απόγνωσης στην Βενεζουέλα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε έναν καθηγητή υψηλού κύρους, τον καθηγητή γεωφυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παπαζάχο. Κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
1: Είδαμε λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα, και όταν μιλάμε για σεισμούς εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι μακριά, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαζάχο?
2: Εντάξει, και μακριά και κοντά. Μακριά γιατί είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, κοντά γιατί είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι τραγικά διαφορετικό από το δικό μας και δεν είναι και τελείως διαφορετικά τα φαινόμενα. Μια και η Ελλάδα είναι μια χώρα επίσης εξαιρετικά σεισμογενής. Άρα αποτελεί και για μας μια υπενθύμηση ότι ζούμε σε μια χώρα που απειλείται σεισμικό κίνδυνο.
1: Εκεί γιατί συνέβη ό,τι συνέβη, κύριε καθηγητά?
2: Ήταν αυτό που λένε ενός κακού μεριά έπονται. Ξεκινάμε το γεγονός ότι μιλάμε για δύο σεισμούς. Εσείς βλέπετε δύο σεισμούς και δύο επίκεντρα που μοιάζουν να είναι κοντά, αλλά κάποιος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ένα ρήγμα, ένα σεισμός 7,2-7,5, δεν είναι ένα σημείο όπως το βλέπει στο χάρτη, μια κουκίδα. Είναι κάτι το οποίο εκτείνεται πάνω, ξέρω εγώ, 120 χιλιόμετρα και το άλλο 200 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον. Δηλαδή είναι μεγάλες περιοχές. Και μάλιστα το ένα σεισμός έφτασε κυρίως το πιο δυτικό κομμάτι. Και ο δεύτερος, ο μεγαλύτερος, σε 48 αργότερα, έφερε στο κομμάτι κατά μήκος όλων των βόρειων ακτών προς το Καράκας, εκτείνοντας τη βλάβη σε μια ζώνη που ξεπερνάει τα 300 χιλιόμετρα. Άρα, δύο σεισμοί που από μόνος τους ο καθένας θα ήταν πάρα πολύ καταστροφικός, ο ένας πάνω στον άλλον, με μεγάλη διάρκεια, δεν είναι μόνο ότι είναι ισχυρές οι κινήσεις, είναι και ο χρόνος. Ένα σεισμός εξάρι, ο τυπικός σεισμοθερμικού χώρου, θα σε κουνήσει δυνατά 5, 6, 7, 8 δευτερόλεπτα. Ένα σεισμός 7,5 θα σε κουνήσει 40, 50 δευτερόλεπτα. Ιδιαίτερα από παλιές κατασκευές, αλλά και καινούριες που δεν είναι σωστά χτισμένες, δεν μπορούν να αντέξουν σε τόση ισχυρή κίνηση τόσο μεγάλη διάρκεια. Το τρίτο φυσικά και πιο σημαντικό στην περιοχή, πέρα από το γεγονός ότι μια ατυχία γεγονός που εκτέθηκε μια μεγάλη περιοχή, είναι το ότι το προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ και από το επίπεδο της ατομικής επάρκειας της χώρας. Βλέπετε πριν από λίγες μέρες, μετά από μερικές ώρες, ένα σεισμός στην Ιαπωνία 7-30 χιλιόμετρα από τις ακτές. Mm-hmm. Η επιτάχυνση αρκετά μικρότερη. Αλλά η Ιαπωνία είναι σε ένα άλλο επίπεδο στο παγκόσμιο γίγνεσθε σε σχέση με την ατομική προστασία και αυτό φορά και το σεισμικό κομμάτι, αλλά ιδιαίτερα και το κομμάτι των κατασκευών. Αντίθετα, η Βενεζουέλα, μια χώρα η οποία είναι εκεί που είναι και που έχει μια ιδιότυπη ιστορία τα τελευταία χρόνια, έχει ένα χαμηλότερο επίπεδο κατασκευών. Το επίπεδο αυτό δεν μπορεί να αντέξει, δεν μπόρεσε να αντέξει τέτοιου είδους κινήσεις που δεν είχαν ποτέ τα κτίρια σχεδιαστεί να αντέξουν μισό G. Και δεν νομίζω και αυτά που είχαν σχεδιαστεί να ήταν κατασκευασμένα σύμφωνα με τον πραγματικό σχεδιασμό.
1: Πείτε μου κάτι, αν ισχύουν αυτά που διαβάζω, γιατί πια διαβάζουμε διάφορα, δεν ξέρουμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Διάβασα ότι υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα alert της Google, το οποίο λειτουργήσε μερικά δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά πριν από τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πράγμα το οποίο έδωσε προειδοποίηση για να μπορέσουν να σωθούν άνθρωποι. Είναι ακριβές αυτό? Υπάρχει τέτοιο σύστημα?
2: Όχι, δεν είναι ακριβές, δεν είναι και λάθος. Είναι μια λαθασμένη ανάγνωση ενός πραγματικού συστήματος. Να εξηγήσουμε, κύριε Γιώργο, τι συμβαίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αναπτύσσεται στη σεισμολογική κοινότητα μια τεχνολογία που λέγεται early warning. Έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν σημαίνει ότι κανείς προβλέπει τους σεισμούς. Mm-hmm. Σημαίνει ότι όταν ξεκινήσει ο σεισμός και επειδή για να φτάσουν τα κύματα που θα κάνουν τις βλάβες, τα S-κύματα, σε κάποια απόσταση θέλουν κάποιο χρόνο, έχεις τη δυνατότητα να ανοιχνεύσεις έγκαιρα το σεισμό, μιλάμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, mm-hmm. να εκδώσεις μια προειδοποίηση που να πάει με κάποιον τρόπο, αυτοματοποιημένο, σε όλα τα κινητά ή σε όλα τα μέσα που μπορούν ή και σε συσκευές, πάντα μια συσκευή που ακινητοποιεί ένα σανσέρ, που ακινητοποιεί ένα τρένο κτλ. έτσι πριν φτάσουμε σε μικρά κύματα. Έτσι, σε μικρά κύματα, για να πάμε ξέρω.
1: Δυστυχώς, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κύριε Παπαζακού. Δεν ξέρω αν έχουμε σταθερό σημείο επικοινωνίας.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι.
2: Ναι, ναι. Λέω ότι τα κύματα κάνουν κάποια ώρα να φτάσουν. Συνεπώς, για να φτάσουν στα 200 χιλιόμετρα, τα κύματα θα κάνουν, ας πούμε, θα κάνουν 60 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι συνέστητο το σεισμό τα πρώτα 3, 4, 5, 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να δημιουργήσει ένα σύστημα αυτόματη ενημέρωση αλλά και διακοπή κρίσιμων υποδομών. Τέτοια συστήματα αναπτύσσουν με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία, το οποίο το έχουν αναπτυγμένο βασισμένο σε σεισμολογικά δίκτυα. Στη Νέα Ζηλανδία, στην Αμερική αναπτύσσονται τέτοια συστήματα και κάνουν δειλές προσπάθειες και στην Ευρώπη, ακόμα και στην Ελλάδα, να αναπτύξουμε τέτοια συστήματα. Η διαφορά με την Google είναι η ακόλουθη, είναι ότι χωρίς να το ξέρουμε, όλοι κουβαλάμε ένα σεισμογράφο. Τα κινητά τηλέφωνα που κρατάμε στα χέρια μας έχουν μέσα επιταχυνσιόμετρα. Μικρές συσκευές που έχουν άλλο στόχο να δείξουν πώς είναι προσανατολισμένη η οθόνη, αλλά καταγράφουν κινήσεις. Καταλαβαίνετε ότι αν κουνηθούν ξαφνικά αργά το βράδυ 500.000 τηλέφωνα σε μια περιοχή, είναι μάλλον απίθανο να ξύπνησαν όλοι και να χοροπηδάνε μες τη νύχτα, και το πιο πιθανό είναι ότι έγινε κάποιο ισχυρό σεισμό. Η Google λοιπόν, χωρίς να σε ρωτάει και χωρίς την έγκρισή σου ή κάπου χαμένα μέσα στην άδεια της συσκευής που έχει στα χέρια σου, κλέβει, βάζεται το κλέβει σε εισαγωγικά από τα κινητά μας τις καταγραφές. Και μπορεί να κάνει μια επεξεργασία έτσι ώστε όταν ξεκινούν πολλά κινητά κοντά στο επίκεντρο του πρώτου σεισμού να καταγράφουν, να εκδώσει μια προειδοποίηση η οποία θα φτάσει πρακτικά ακαριαία στα κινητά όλων των ανθρώπων, δίνοντάς τους πολύτιμα δευτερόλεπτα ή αρκετά δευτερόλεπτα ή και μια προειδοποίηση ότι σε λίγο, σε 10 δευτερόλεπτα, σε 20 δευτερόλεπτα, σε 15 δευτερόλεπτα θα φτάσει κάποιος ισχυρός σεισμός. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιεί η Google και οι αλγόριθμοι δεν είναι δημοσιευμένη, είναι πατενταρισμένη αλλά δεν υπόκειται στη δημόσια κριτική. Αντίστοιχοι όμως αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη, το Πανεπιστήμιο της Νάπολης, καθηγητής Οντοζόλα, έχει εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα στο τρένο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας, το οποίο όταν γίνει ένα σεισμός, με αντίστοιχο τρόπο θα ακινητοποιηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που

0: αποδοπηθεί, γιατί καταλαβαίνετε κάτι που κινείται με 200, 250, 300 χιλιόμετρα, αν δεχτεί μια ισχυρή κίνηση, σίγουρα μπορεί να εκπαιδευτεί. Άρα και τοποθέτηση μεταλλικών κυλίνδρων σε αυτές τις γεωτρήσεις για στήριξη ολόκληρου του περιβάλλοντος στο οποίο γίνονται αυτές οι εργασίες. Αυτό ορίζει και ο κανονισμός. Τι έχει γίνει εκεί, θα μας το πούνε οι έρευνες.
1: Μάλιστα. Είχαμε μάθει για προσαγωγές, έχουν υπάρξει και συλλήψεις.
0: Έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις, είναι ο εργολάβος, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο αδερφός του ιδιοκτήτη, μηχανικός και ένας εργάτης, ο οποίος όμως θα αφαιθεί και ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούλη». Ένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ.

0: Δημοτικό Κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα, τα Τίγανα, όπου συνεδρίαζε η Ολομέλεια. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, οι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν επίσης να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό που τους χώριζε από τα οχήματα. Απέτησαν την κατάργηση του νόμου που επιτρέπει την κατασκευή πολυτελών ξενοδοχείων σε προστατευόμενες περιοχές, κάτι που θα επέτρεπε την τουριστική αξιοποίηση που προωθεί ο Τζάρετ Κούσνερ, γραμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ζήτησαν και την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα, ενώ ο Αλβανός συνήγορος του πολίτη από την πλευρά του, ο Έντρου Σαμπάνη, δήλωσε στη τηλεοπτική συνέντευξή του ότι ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά της αστυνομίας σε αυτά τα επεισόδια και ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικό δικαίωμα και πως η αστυνομία συμπεριφέρθηκε με δυσανάλογο τρόπο προς τους διαδηλωτές.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου.

0: μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μια θωρακισμένη πόρτα. Carabellas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Χάθηκε το σήμα!
6: Όχι, απλώς συνδέθηκε σωστά.
7: Στο Βαμβακού Experience Festival 2026.
6: Εκεί θα είναι και τη Γαρπή και Διονύσης Χινάς, Γογό Δελογιάννη, Κώστας Μαλιάτσης, Γιώργος Χατζιευσταθίου, Λάμπρος Λιάβας.
7: 4 και 5 Ιουλίου, Βαμβακού Λακωνίας.
8: Βαμβακού Experience Festival.
6: Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Αποκλειστική δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από το ύψος μεταμόρφωσης έως τα ΚΤΕΛ λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Περιστερίου. Αυξημένη πολύ κυκλοφορία στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου έως Καρέα. Σε εξέλιξη αλλά με καλύτερη εικόνα είναι η φωνική πυρκαγιά στο Δερβαίνι, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι εκτός από τον 66χρονο νεκρό άνδρα και τη 40χρονη εγκαυματία υπάρχει και ένας αγνοούμενος έφηβος από την περιοχή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται εντός ολίγου να μπουν στο εσωτερικό του σπιτιού του εφήβου για έρευνα. Νωρίτερα οι κάτοικοι της Λιτής απομακρύνθηκαν με μήνυμα από το 112. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα κλήθηκαν οι κάτοικοι του χωριού Ακρίτα στο Κιλκής, καθώς επεκτείνεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία στα σύνορα με τη χώρα μας. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς και στην περιοχή Κυραυρίση Κορίνθου, όπου νωρίτερα εκενώθηκαν οι οικισμοί Θημαριώνα και Φιλοθέη. Υποέλεγχο τέθηκε το μέτωπο στη Μαριολάτα Φωκίδας. Τα αίτια της κατάρρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλου να διερευνούν οι αρχές. Σοι είναι όλοι ένικοι, ενώ πραγματοποιήθηκαν 5 συλλήψεις για την πτώση του κτηρίου. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος, ο μηχανικός και 2 εργάτες παρακείμενης οικοδομής, οι οποίοι κατηγορούνται για πολεοδομικές παραβάσεις. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες επιβλήθηκε στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου που κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου στην Κρήτη. Στον πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Αθώος κρίθηκε ο πατέρας του παιδιού. Ολοκληρώνεται σήμερα η πρώτη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Δικαιούχοι είναι 950.000 οικογένειες. Πάνω από 33.000 δεν είχαν δηλώσει αριθμό λογαριασμού ή ήταν λανθασμένους και η ΑΕΔΕ θα τους αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να λάβουν την ενίσχυση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Τα μεσάνυχτα παίζουν Γαλλία-Σουηδία και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με τοπικές βροχές στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.